0: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: Η ώρα είναι 3:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σήτηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
0: Πήγε 4. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy. 94,2 FM.

4,2. Μόνο επιτυχίες. Energy 94,2. Μόνο επιτυχίες.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜ.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2. Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy 94,2 FM. 94,2 FM.

0: Energy 94,2. Το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ευχαριστώ πολύ.

μαζί. Energy.

0: Βγείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια. Σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: Energy 94,2.
1: Σαν σήμερα στον Energy 942. Κάνει μαγικά στο γήπεδο, γι' αυτό το φωνάζουμε Magic Johnson. Ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας γεννήθηκε στις 14 Αυγούστου του 1959 σαν σήμερα και μετράει καλάθια, όπως ο Ριβάλντο μετράει γκολ. Το 1997 σαν σήμερα μετρούσε και πολλά χρήματα χάρη στη μεταγραφή του στην Μπαρτσελώνα. Αντίθετα, το 2006 σαν σήμερα, ο εκκεντρικός τραγουδιστής Boy George μετρούσε τα σκουπίδια στο δρόμο, αφού καταδικάστηκε σε κοινωνική εργασία γιατί τα έβαλε με την αστυνομία. Έτσι είναι. Κάνε ταξίες, πληρώνει. Πάμε πάλι μερικές δεκαετίες πίσω, στο 1966 σαν σήμερα, γιατί τότε γεννήθηκε μια Black Magic Woman. Παίζει σε ταινίες στο Hollywood και τη λένε Halle Berry.
2: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
4: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
5: Η ώρα είναι 6. Μουσική στον

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές.

0: Κακός σύλλογος κρεσταίνων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
1: Κοκάλα!
0: Έτσι, μπράβο.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλεται στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
3: Η ώρα είναι 6:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: Energy 94,2. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Πιο πολύ σ' αγαπώ. Δυνατά, δυνατά, δυνατά, δυνατά και σε θέλω. Πιο πολύ σ' αγαπώ και για σένα ζω.

πιο πολύ σ' αγαπώ. Γιατί με σένα, με σένα, με σένα μορφαίνω κι εγώ. Κι όλος ο κόσμος μοιάζει κάτι μαγικό. Όταν στα χέρια μου

0: Energy.
1: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Energy 94,2.
1: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας
2: επιμένω.
1: Στη βελτίωση των επιδόσεων
2: υπερέχουμε.
1: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας
2: ξεχωρίζουμε.
1: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
2: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
1: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
2: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
1: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
2: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
3: Zoe's Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe's Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe's Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe's Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά.

0: να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
2: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
1: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
2: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
1: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 301891 και στο mechanica.pavlate.gr.
3: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγόνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641031676.
4: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης, ανοξείδωτες κατασκευές, ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
7: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
8: Real FM. Η ώρα είναι 7.
9: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
10: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
11: Κρυβελόγια.
9: Ακούω.
12: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
10: Κρυβελόγια.
12: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
10: Ρε κρυβελόγια.
9: Μάλιστα.
12: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
9: Μοντέλα. Το ξέρα.
12: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
10: Ρε φίλε.
13: Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
16: Α.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
16: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
18: Άμεση ενημέρωση παντού.
19: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Μα σκεφτόμουν να είμαι πολύ προς τα εκεί, γιατί, αλλά εντάξει, είναι το χωροταξικό, δεν... εντάξει, αυτοπαρκαρίστηκα. Πολλές καλημέρες, τι κάνετε, πώς είστε, όλα καλά εκεί έξω? Δύσκολη μέρα η χθεσινή, δύσκολη προμηνύεται και η σημερινή, τουλάχιστον έτσι όπως ερχόμουν πρέπει να σας πω ότι ο αέρας πήγαινε το αυτοκίνητο δεξιά και αριστερά. Έχει πάρα πολύ έντονους ανέμους, χρειάζεται λοιπόν υπερβολικά μεγάλη προσοχή. Να προσέχουμε για να έχουμε, γιατί είδατε τα λεπόρια εκεί στην Χαλκιδική. Τέλος πάντων, θα τα πούμε όλα. Πολλές καλημέρες. Ανταμώνουμε λοιπόν και σήμερα. Πέρασε ένα δύσκολο, επαναλαμβάνω, 24ωρο. Θα τα πούμε όλα. Έχουμε πάρα πολύ πραγματάκι. Αρχίζει να επικρατεί και ανησυχία όσον αφορά στα ελληνοτουρκικά. Κάποιοι λένε, εντάξει ρε παιδί μου, δεν είναι τίποτα τώρα. Τύχες Γιάννη, τύχες πάντα. Ναι. Έχει κάτι παραπάνω ο Γιάννης σε αυτή την χρονική στιγμή. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Λοιπόν, Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 είναι η συχνότητά μας. Απέναντί μου έχω τον κύριο Τάκη Μαυράκη, ο απόλυτος άρχοντας εδώ στο ραδιοθάλαμο, στο cockpit του ραδιοθαλάμου του Real FM. Έλα, το είπα. Θα πορευτούμε μαζί και θα πορευτούμε μέχρι τις 11. Από τις 8 η ώρα και μετά θα είναι κοντά μας και η Αμαλία Ικάτζου. Στο 211-200-8200 βρίσκεται η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη. Μπορείτε λοιπόν να καλείτε, να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί έξω και τι είναι αυτό το οποίο θέλετε ασφαλώς να ακουστεί στον αέρα. Και studio@realfm.gr είναι το mail μας. Για τον ίδιο τρόπο και με τον ίδιο τρόπο το χρησιμοποιείτε το mail αυτό. Εάν θέλετε να βγει κάτι στον αέρα χωρίς να σας ακούσουν οι διπλανοί σας, θέλετε, ξέρετε, μου λοχτά, το mail στο studio@realfm.gr. Εμείς όλα αυτά τα βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο. Θα ασχοληθούμε με πολλά θεματάκια. Ασφαλώς δεν ξεχνάμε το ότι είμαστε παραμονή της γιορτής της Παναγίας, αυτής πολύ μεγάλης γιορτής του Αυγούστου, το μικρό Πάσχα, όπως το καλοκαιρινό Πάσχα, όπως συνηθίζουμε να λέμε στα χωριά μας. Θα ξεκινήσουμε σήμερα κάπως έτσι, παρακαλώ.

Επιλέξαμε να ξεκινήσουμε κάπως έτσι, διότι οι σημερινές γωνιές ούτως ή άλλως έχουν και πάρα πολλές, έτσι, μας ξυπνάνε κάποιες, μας ξυπνάνε μνήμες. Μνήμες όχι καλές, και ξέρετε, επειδή πολλές φορές κάνει κάποιους περίεργους κύκλους αυτή η ιστορία, που πρέπει να μαθαίνουμε από την ιστορία, κάπου λέμε ότι, Sony, όπα. Θα καταλάβετε τι εννοώ. Σήμερα είναι Παρασκευή σε κάθε περίπτωση. 14 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Ο ήλιος έχει ανατείλει από τις 6 και 38 πρώτα λεπτά. Τώρα είμαστε 7 και 7, παρακαλώ. Είδατε που έπεσε το μάτι μου στο ρολόι. 7 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Ο ήλιος θα δύσει 21 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Διανύουμε ήδη τη 226η ημέρα του έτους, παρακαλώ. Σε κατάσταση συναγερμού Red Coat η χώρα. Πολύ μεγάλη προσοχή, το επαναλαμβάνω. Έχω μπροστά μου και νέα, από αυτό θα ξεκινήσω. Θα σας πώς να το πω, θα σας ζαλίσω το μυαλό, τα αυτιά, όσο περισσότερο γίνεται με αυτό το θέμα σήμερα. Διότι βρίσκεται σε κόκκινη, όχι απλά κόκκινη, κατακόκκινη η περιοχή του νομού Αττικής, και όχι μόνο. Ακούστε λοιπόν τώρα, λόγω ακραίου κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς, βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού Red Code η Αττική, η Βιωτία, η Αργολίδα, η Εύβοια και η Κορινθία. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 και σε αρκετές περιοχές της υπηρωτικής, της υπόλοιπης πυρωτικής βεβαίως και νησιωτικής χώρας. Σε επιφυλακή υπηρεσίες όλων των δήμων, των περιφερειών. Ασφαλώς είναι σε επιφυλακή και ο Δήμος Αθηναίων. Κλειστός ο Λυκαβητός και σήμερα. Κλειστός και ο Λόφος Φινόπουλου. Drones με θερμικές κάμερες επιτηρούν τους μεγάλους χώρους πρασίνου στο κέντρο της Αθήνας. Προσοχή. Όχι μπάρμπεκιου, εγώ θα το ξαναπώ, περιμένω και τα μηνυματάκια σας. Όχι θερμές εργασίες. Όχι οι μπαρουτοκαπνισμένοι να πετάτε το τσιγαράκι σας έξω από το παράθυρο. Όλα αυτά μπορούν να δημιουργήσουν μια πολύ δυσάρεστη εικόνα και ένα πολύ δυσάρεστο αποτέλεσμα, όπως αυτά τα οποία είδαμε στη Χαλκιδική. Θα σας ενημερώσουμε ασφαλώς και για τη Χαλκιδική. Δεν θα εκτελεστεί το δρομολόγιο του Blue Star Paros από Πειραιά, από ό,τι μαθαίνουμε. Υπάρχει απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο. Θα σας δώσουμε επίσης περισσότερες λεπτομέρειες επ' αυτού. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, πριν ξεκινήσετε για να ταξιδέψετε, να πάρετε ένα τηλέφωνο την ακτοπλοϊκή σας εταιρεία, την εταιρεία με την οποία έχετε κλείσει τα εισιτήρια για να ταξιδέψετε, και βεβαίως και το λιμενικό, τα κατατόπους λιμεναρχεία στα λιμάνια, είτε πρόκειται για τη Ραφίνα είτε για τον Πειραιά. Θα συνεχίσουμε, έχω την εντύπωση, ναι, μετά από αυτό. Α, δώστε να τα ακούσουμε, είναι ωραίο, είναι από το Ηρώδιο. Σιβερχόγεμ, ο οποίος έχει δώσει δύο καταπληκτικές συναυλίες στο Ηρώδιο. Ναι, ναι, τα ουρλιακτά που ακούγατε ήταν ελληνικά ουρλιακτά. Συνεχίζουμε κάπως έτσι.

Σαν σήμερα, το 1996, ο Σολωμός Σολωμού, κάνοντας μία ακόμη πορεία, είχε χαθεί ο Τάσος Ισαάκ μερικά 24 ώρα πριν, όπου τον είχαν στην κυριολεξία, είχε εγκλωβιστεί εκεί σε αυτά τα σειρματόπλεγματα οποία είχαν βάλει οι Τούρκοι και τον χτύπησαν μέχρι θανάτου. Ο Σολωμός Σολωμού λοιπόν, ο ξάδερφός του, δεν μασάει πραγματικά, βγαίνει από τα μπλόκα, καταφέρνει και ξεφεύγει και αρχίζει να σκαρφαλώνει στον ιστό που βρίσκεται η τουρκική σημαία. Ανεβαίνει με το τσιγάρο στο στόμα και τον δολοφονούν εν ψυχρό. Τον δολοφονούν εν ψυχρό. Την ώρα που προσπαθεί να κατεβάσει την τουρκική σημαία στη Δερίνη.

Στις 14 Αυγούστου λοιπόν του 1996 γίνεται η κηδεία του Τάσου Ισακ. Είχε ξυλοκοπηθεί μέχρι θανάτου από τους Τουρκοκυπρίους και από τους Γκρίζους Λύκους που βρίσκονταν εκεί. Τρεις μέρες νωρίτερα είχε γίνει αυτό στην νεκρή ζώνη κοντά στη Δερίνια. Κατά τη διάρκεια της αντικατοχικής διαδήλωσης των Κυπρίων μοτοσυκλετιστών. Αμέσως μετά την κηδεία, αρκετοί από τους παριστάμενους συγκρότησαν διαδήλωση και ξαναμπήκαν στην νεκρή ζώνη από το ίδιο σημείο για να ποτίσουν φόρο τιμής στον Ισακ. Καταθέτουν στεφάνια, λουλούδια, στον τόπο της δολοφονίας του. Ανάμεσα στους διαδηλωτές, ο ξάδερφός του, ο 26χρονος Σολομός Σολομού, δεύτερος ξάδερφος του Ισακ, ήταν πρόσφυγας από την Αμόχωστο, ζούσε στο παραλίμνη. Γύρω στις 2:20 μετά το μεσημέρι, ο Σολομού ξεστράτησε από τους συγκεντρωμένους, κατευθύνθηκε σε ένα κοντινό τουρκικό φυλάκιο και, όπως σας είπα, με ένα τσιγάρο στο στόμα και αγνοώντας τις προειδοποιήσεις των Τούρκων στρατιωτών, άρχισε να σκαρφαλώνει στον ιστό της σημαίας με πρόθεση να κατεβάσει την τουρκική σημαία. Ακούστηκαν τρεις πυροβολισμοί από την πλευρά των κατεχομένων. Ο νεαρός άνδρας έπεσε νεκρός, είχε δεχθεί τρεις σφαίρες, μία στο στόμα, μία στο λαιμό και μία στο στομάχι. Αποδείχθηκαν θανατηφόρες. Νομίζω εκεί ψηλά δικό του αυτό.

σε μια χρονική στιγμή που οι Τούρκοι εξακολουθούν να είναι προκλητικοί, σε μια χρονική στιγμή που έχουν ανεβάσει το πεδίο της έντασης, το επίπεδο της έντασης απέναντι στη χώρα μας, σε μια χρονική στιγμή που φαίνεται ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αρχίζει να κλιμακώνει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, το επίπεδο των σχέσεων ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία, προκειμένου να υπηρετήσει το δικό του σενάριο. Και ποιο είναι το σενάριο αυτό? Να μπορέσει να πάει σε προώρες εκλογές του χρόνου, το Σεπτέμβρη, Οκτώβρη του 2027. Προώρες εκλογές για να μπορέσει να ανανεώσει τη θητεία του. Και για να το πετύχει αυτό ο Ερντογάν δεν υπολογίζει το παραμικρό. Σας έχουμε όλα τα στοιχεία και ασφαλώς είναι ξεκάθαρο ότι ο Ερντογάν ακολουθεί το δόγμα Νιχάντ Ερίμ. Τι είναι αυτό? Είδατε, θα τα πούμε όλα αμέσως μετά. Ακούτε το άσμα. Ξεκινήσαμε απότομα, δεν φταίω εγώ, οι καταστάσεις βλέπετε. Το άσμα μας οδηγεί στο αρχαίο μας γνωμικό. Σας είχα υποσχεθεί από χθες και το είχατε έτσι, σας άρεσε. Θα ασχοληθούμε με τον Αριστοτέλη. Της παιδείας ερίζες πικρέ, καρπός δε ογλικής. Αυτό το γνωστό αρχαίο ρητό του Αριστοτέλη σημαίνει ότι η μάθηση και η μόρφωση θέλουν κόπο και δυσκολεύουν στην αρχή, αλλά δίνουν πολύτιμα και γλυκά αποτελέσματα στη ζωή. Ακολουθούμε βεβαίως και συνεχίζουμε και το κοινωνικό μας πείραμα, για να δούμε αυτό το ρημαδιασμένο, το AI, πώς συμπεριφέρεται στους αρχαίους Έλληνες. Προς το παρόν βλέπω καλά τα πάει. Σας έχω κι άλλο. Πάντες άνθρωποι του ιδένε ορέγονται φύση. Όλοι οι άνθρωποι θέλουν από τη φύση τους να μαθαίνουν. Τροφή για σκέψη νούμερο 2. Βεβαίως πρέπει να σας πω ότι στη σύγχρονη Ελλάδα έχω γνωρίσει αρκετούς που τα ξέρουν όλα. Εδώ ο Ελληνάρας τα ξέρει πλέον όλα, τάγκη μου. Δεν μασάει ο Ελληνάρας καθόλου. Τι να του πούνε και οι αρχαίοι Έλληνες, οι οποίοι αρχαίοι Έλληνες εισακούγονται σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Εδώ όμως ο σύγχρονος Έλληνας τα ξέρει όλα. Η φασί τη φιλίαν ισότητα. Η φιλία είναι ισότητα. Για να μπορέσει να λειτουργήσει μια φιλία πρέπει τα πράγματα να είναι επί ίσης όρης. Τροφή για σκέψη νούμερο 3. Σας έχω και μπόνους. Επειδή έχει γίνει στην πολιτική ζωή του τόπου πολλής λόγος το τελευταίο διάστημα για τους νόμους, για τη δικαιοσύνη, ο δε ανεύθυνος εστί νόμος νους ανεφορέξεως. Ο νόμος είναι λογική, χωρίς πάθος είναι η ελεύθερη μετάφραση. Νομίζω ότι με αυτή την τροφή για μπόλικη σκέψη, έλα ρε Παπαδάκη, μπορούμε να συνεχίσουμε και να πάμε για άλλα, κύριε Μαυράκη.

Έχει και άλλα ενδιαφέροντα, έχει και άλλες ενδιαφέρουσες γωνίτσες η σημερινή, το σημερινό μας ημερολόγιο, η σημερινή ατζέντα. Σαν σήμερα το 1974 εκδηλώθηκε στην Κύπρο ο δεύτερος Ατήλας, με την προώθηση των τουρκικών δυνάμεων στη σημερινή γραμμή, μετά τον τορπιλισμό από τους Τούρκους των ειρηνευτικών συνομιλιών της Γενέβης. Πάντα έτσι κάνουν οι Τούρκοι. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας, η Ελλάδα αποσύρει τις δυνάμεις της από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ. Το εκμεταλλεύεται η Τουρκία. Μετά επανήλθαμε. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε θεματάκια. Επίσης, σαν σήμερα το 2005, το θυμάστε κύριε Μαυράκη, το Ήλιος το θυμάστε? Το αεροσκάφος Boeing 737-400 της Κυπριακής Ιδιωτικής Εταιρείας Ήλιος είχε απογειωθεί από τη Λάρνακα με τελικό προορισμό την Πράγα και ενδιάμεσο σταθμό την Αθήνα. Συντρίβεται στο γραμματικό Αττικής, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι 121 επιβαίνοντες. Έχω μόλις φτάσει, πρέπει να σου πω, στο χωριουδάκι μου, στους Μολάους. Παραμονή της Παναγίας, με περίμενε εκεί η μανούλα μου, γενικότερα όλο το σόι. Είχα κανονίσει κιόλας, ξέρετε, να περάσουμε ωραία τις ημέρες της Παναγίας. Με το που παρκάρω το αυτοκίνητο μπροστά στο σπίτι, εκεί στη δημοσιά που λέμε στο χωριό, ανοίγω το πορπαγκάζ, κρατάω δύο σακ βουαγιάζ. Λοιπόν, και εκείνη την ώρα χτυπάει επίμονα το κινητό. Πολύ επίμονα όμως. Αφήνω τα σακβουαγιάζ κάτω, σηκώνω το τηλέφωνο, βλέπω ήταν και το νούμερο, ήταν το urgent. Λέω, αυτό δεν θα πάει καθόλου καλά. Σηκώνω το τηλέφωνο και λέω, ρε παιδιά, τι έγινε? Είπαμε ένα Σαββατοκύριακο, πού είσαι? Λέω, μόλις έφτασα στους Μολάους. Όπως έφτασες, μου λέει, γύρνα πίσω. Λέω, τι έγινε? Το και το, λέει. Ήτανε ο χρόνος τέτοιος που υπήρχε η πληροφορία ότι μπαίνει στο FIR Αθηνών ένα κυβέρνητο αεροσκάφος. Καταλαβαίνεις λοιπόν. Αφήνω το ένα σακβουαγιάζ, βάζω το άλλο μέσα στο πορπαγκάζ, μπαίνω στο αυτοκίνητο. Περιττό να σου πω ότι όλη τη διαδρομή από τους Μολάους μέχρι την Αθήνα την έκανα στα τηλέφωνα. Για να μην νομίζετε οι πονηρίδιδες, το αυτοκίνητο τότε, παρόλο που ήταν 2005, είχε Bluetooth. Εντάξει, μέσα στο αυτοκίνητο μιλούσα. Δεν κρατούσα το κινητό στο χέρι. Και φτάσαμε ασφαλώς έξω από το Μέγαρο Μαξίμου απευθείας. Γι' αυτό πάντα ο δημοσιογράφος έχει ένα πουκάμισο και μια γραβάτα και ένα σακάκι, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι θα σου συμβεί. Έφτασα λοιπόν έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, όπου ξεκινήσαμε τα ζωντανά για όλη την κατάσταση, διότι ασφαλώς και ο πρωθυπουργός της χώρας τότε, ο Κώστας Καραμαλής, αλλά και οι υπόλοιποι αρμόδιοι υπουργοί βρίσκονταν εκεί, ο αρμόδιος υπουργός, στο κέντρο επιχειρήσεων, για το πώς θα αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Την κατάληξη την ξέρουμε όλοι. True story, παρακαλώ.

0: Πολλές καλημέρες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματάκια σας. Ναι, θυμάστε κι εσείς που ήσασταν όταν έπεσε το ήλιος. Εγώ σας την είπα την ιστορία. Ταλαιπώρια, μεγάλη ταλαιπώρια. Είχαμε πει μετά το 2004, μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, εκεί στο πολιτικό ρεπορτάζ, λέγαμε το εξής. Επειδή μας είχε πάει λίγο, καταλαβαίνετε τώρα, μέχρι να. Και λέγαμε, άντε παιδιά, το 2004 να φύγει. Ούτως ή άλλως, τον Αύγουστο εδώ θα είμαστε, δεν θα πάμε πουθενά και μετά. Του χρόνου θα κάνουμε διακοπάρες. Έχω την εντύπωση ότι πήγαμε διακοπές μετά το 2012. Ναι, Αύγουστο, για να κάνουμε διακοπές. Καταλαβαίνετε, τρένο η ιστορία. Είπα και λάθος λέξη. Θεοδόσης Πάνου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, διότι και η σημερινή ημέρα είναι πάρα μα πάρα πολύ επικίνδυνη λόγω των αερίδων. Η μισή Ελλάδα βρίσκεται σε red coat, ανάμεσα στις περιοχές και ο νομός Αττικής βεβαίως και η μισή στερεά Ελλάδα. Εξακολουθούμε να έχουμε συλλήψεις. Είδατε τι έγινε πάνω στη Θεσσαλονίκη, στη Χαλκιδική. Βέβαια εκεί ο λόγος είναι άλλος, αλλά εξακολουθούμε να έχουμε συλλήψεις, Θεοδόση μου, διότι δεν ξέρω, η χαζομάρα έχει πιάσει ταβάνι πλέον. Καλή σου μέρα.
1: Καλή σας μέρα. Και να ξεκινήσουμε με τη Χάβαρη του νομού Ηλίας, όπου η φωτιά έχει οριοθετηθεί και πώς ξέσπασε από έναν αγρότη που βρίσκονταν στο χωράφι του και την ώρα που κάπνισε το αποτσίγαρο το πέταξε σε ένα σημείο που υπήρχαν μάλλον ξερόχορτα, με αποτέλεσμα εκεί να φουντώσει άμεσα η φωτιά, η πρώτη εστία, διότι μετά είχαμε και μια δεύτερη. Ένα δεύτερο μέτωπο, άγνωστη αιτία που ξέσπασε το συγκεκριμένο μέτωπο, επίσης στην Χάβαρη, γύρω στη 1:30 τα ξημερώματα. Θεωρείται κάπως ύποπτη αυτή η φωτιά και θα διερευνηθεί βεβαίως καταλήλως από τους ειδικούς του πυροσβεστικού σώματος. Το καλό είναι ότι αυτή την ώρα δεν μιλούμε για ενεργό μέτωπο στην περιοχή, η οποία είναι κατάφυτη όπως γνωρίζεις και ιδιαίτερως επικίνδυνη όσον αφορά στην φωτιά. Πολύ μικρές εστίες μέσα στα καμένατα, οι οποίες αντιμετωπίζονται, καθώς όπως είπες και εσύ στον πρόλογο του ρεπορτάζ, από τη μία άκρη στην άλλη της χώρας θα δυσαρώνουν ισχυροί άνεμοι που θα φτάσουν ακόμα και τα 7 και 8 μποφόρ και ρηπές ανέμου που είναι δυνατόν να αναπτύξουν ταχύτητα μέχρι και τα 100 χιλιόμετρα. Ναι, δυστυχώς δεν σταματά αυτή η ιστορία με την αμέλεια. Ας χρησιμοποιήσουμε αυτή την έκφραση. Με χαρακτηριστική περίπτωση μια 70χρονη, μια 73χρονη στον Εύρο, η οποία θεώρησε καλό με τόσο πολύ αέρα που είχε στην...
2: Energy 94,2.
3: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία, ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία.

0: www.radio.gr ή τηλεφωνικό στο 694 68 45 313.
1: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικιδιά τους.
2: Η Φαντό, όλα τα επώνυμα μπραντς για το σπίτι. Das, Polo, Gilaros, Downtown, Παλαμαϊκή, Gabel. Δώρα γάμου και βάπτισης με σετ πετσέτες από 15 ευρώ, σετ πετσέτες της Gilaros από 19 ευρώ, σετ σεντόνια βαμβακερά ημίδιπλα από 23 και υπέρδιπλα από 27 ευρώ. Λευκά είδη Φαντό και για τους φοιτητές με επώνυμα πακέτα από 65 ευρώ. Ρόλερ, περσίδες, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, ταπετσαρίες, υφάσματα επιπλώσεων, σε ποικιλία σχεδίων, υφασμάτων και υφών, με μέτρηση, τοποθέτηση και ειδικές κατασκευές. Λευκά είδη Φαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23666.
3: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
4: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
3: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτάκια της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
4: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
3: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
4: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
3: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
4: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Εγρινίου.
3: Τηλέφωνο 26410-27-137.
4: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
5: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
6: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
7: Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά. Τη μητρική γλώσσα εσείς. Την αγγλική εμείς. Στα Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση, είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Μπιτχαβά. Με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974-439121.
8: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα αλλιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή tablet. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
9: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
10: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή.

0: Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια. Σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
2: Το δίκτυο. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Ναι, θα βγάλουν πάλι ανακοίνωση για την υπογειοποίηση, για όλα τα. Τέλος πάντων. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε τίτλους ειδήσεων. Σε τίτλους ειδήσεων και επανερχόμαστε, παρακαλώ.
3: Real FM.
4: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
5: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στη Σίβρη Χαλκιδικής. Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες αντιμετωπίζουν ενεργές εστίες σε δύσβατα σημεία. Τουλάχιστον 480 κάτοικοι και παραθεριστές απομακρύνθηκαν δια θαλάσσης. Προκλήθηκαν ζημιές σε σπίτια και οχήματα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αλπιούσα στην Λία. Περισσότερα στο real.gr. Σε μέγιστη επιφυλακή σήμερα ο κρατικός μηχανισμός λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Προσήχθη μετά την ταυτοποίησή του οδηγός φυτιοφόρου που έκανε εξαιρετικά επικίνδυνη προσπέραση σε στροφή επαρχιακού δρόμου στη λίμνη Πλαστήρα με κίνδυνο να συγκρουστεί με τοπικά με μοτοσυκλέτα.
3: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
6: Πολύ αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Κάπως έτσι συνεχίζουμε δυναμικά. Τα έχουμε πει ότι θα συνεχίσουμε πολύ δυναμικά. Σήμερα είναι Παρασκευούλα, είναι παραμονές της Παναγίας μας. Παραμονές μιας πάρα πολύ μεγάλης γιορτής. Γιορτάζει το κάθε σπιτικό, γιορτάζει και το δικό μας. Εσείς κύριε Μαυράκη τι θα κάνετε? Όλο και κάτι. Το Τάκης από το Παναγιωτάκης Τάκης, Παναγιώτης Παναγιωτάκης Τάκης, μην ξεχνιόμαστε. Λέμε τώρα, επειδή αύριο εμείς θα έχουμε εκπομπούλα, θα έρθετε καμιά βόλτα από εδώ? Δεν θα έρθετε, δεν προβλέπετε, ναι. Θα έρθετε την Κυριακή ούτε? Πάλι μάλιστα, όχι, είμαστε πιο αργά, μήπως αυτό? Καταλάβατε τώρα, προσπαθώ να εξασφαλίσω τα γλυκά και τα αλμυρά του Σαββατοκύριακου, αλλά δεν βλέπω, δεν βλέπω φως. Δεν βλέπω σε καμία των περιπτώσεων φως. Εδώ είμαστε λοιπόν, όπως καταλάβατε, ο κύριος Τάκης Μαυράκης είναι στη ρύθμιση των ήχων, είναι ο απόλυτος άρχοντας, παρακαλώ, εδώ στο ραδιοθάλαμο, στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Η κυρία Δέσποινα, καλοχέρι στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματάκια σας, γίνεται ένας πανικός και εκεί θα πάω αμέσως τώρα. Α, Σπύρος Παπαδάκης, η άχρηστη πληροφορία της ημέρας, το μικρόφωνο δεν χρειάζεται. Εσείς έχετε μία ταμπέλα και έτσι πρέπει να είναι. Real FM 97,8. Αυτό, τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Καλημέρα μας, καλή Παναγιά και χρόνια πολλά σε όλους όσοι γιορτάζουν στη Θεσσαλονίκη. Είμαστε η ελπίδα, ελπίδα μου να είσαι καλά. Πάντα, πάντα να είσαι καλά και να περάσετε πανέμορφα. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο, στέλνει και ο Παύλος από το Ντίζελτορφ. Την αγάπη μου Παύλος, ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Γενικότερα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας θυμάστε και είσαστε δίπλα μας όλες αυτές τις μέρες. Σπυράκο, καλημέρα, στέλνει ο συνονόματος ο ταξιτζής. Πώς πάνε τα πράγματα κήθε έξω, όλα καλά, ή να βάλω τις φωνές? Συνήθως βάζω τις φωνές. Γενικότερα, δεν υπάρχει περίπτωση κάθε μέρα την ώρα που είσαι στον δρόμο να μην υπάρξει και ένα περιστατικό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Σήμερα λοιπόν, Αττική Οδό. Παιδιά, στην Αττική Οδό, πραγματικά είναι ένας από τους ασφαλέστερους δρόμους της Ευρώπης. Ενδεχομένως να είναι και ο ασφαλέστερος, Καλά, μην είμαι υπερβολικός, γιατί υπάρχουν και στην Autobahn κάτι. Αλλά για τα ελληνικά δεδομένα είναι πάρα πολύ μπροστά αυτός ο δρόμος. Κάποια στιγμή λοιπόν, εγώ έχω πάει αριστερά για να κάνω προσπέραση, διότι στη Μεσαία Λωρίδα υπάρχουν και δύο ημιφορτηγά. Πηγαίνω κανονικότατα με το όριο ταχύτητας. Εκείνη την ώρα ήταν στα 120. Μπροστά μου υπήρχε ένα προπορευόμενο όχημα, το οποίο και αυτό έκανε την προσπέραση με την ίδια ταχύτητα. Τελείως ξαφνικά βλέπω πίσω μου ένα SUV, ξέρεις, από αυτά τα μεγάλα. Έρχεται, κολλάει και αρχίζει να αναβοσβήνει τα φώτα. Δεν μπορώ να πάω ούτε αριστερά, διάζωμα, ναι. Δεν έχει άλλο, μάνα μου. Είμαι τέρμα αριστερά. Πιο αριστερά δεν έχει, μάνα μου. Και δεξιά υπάρχουν οχήματα. Αυτός από πίσω μου και αναβοσβήνει τα φώτα. Και μάλιστα τι κάνει? Σε περίπτωση, σου λέει, που ο μπροστινός μου είναι βλαμμένος και δεν το έχει καταλάβει, ανάβει και το φλας το αριστερό, ότι θέλει να κάνει προσπέραση. Πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, σε αυτό τον τύπο τι κάνεις? Τι του λες? Βεβαίως δεν μπορείς να του πεις, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Τι έκανε λοιπόν? Ανάμεσα στα δύο ημιφορτηγάκια που υπήρχε ένα μικρό κενό και προφανώς ήθελε κάποιος να χωρέσει εκεί, τι έκανε ο τύπος? Μπήκε ανάμεσα, πήγε τέρμα δεξιά, προσπέρασε από τα δεξιά για να μπει μπροστά. Βρε, είσαστε σοβαροί? Και μετά θα λέγαμε, μα πώς έγινε αυτό το ατύχημα, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Δεν πω πώς. Α, ναι. Ναι, για δώσε, ο Ρίπερ. Επειδή λοιπόν υπάρχουν πάρα πολύ περίεργοι εκεί έξω, να προσέχετε όλα τα παλικάρια, γυναίκες και άνδρες, οι μικροί ήρωες της καθημερινότητάς μας, όλοι οι ταξιτζίδες, σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας. Γεια σου Ρεστράτο, να σε καλά Ρεστράτο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θα το διαβάσω, παρά είναι καλό για μένα για να το διαβάσω. Κάνουμε απλά τη δουλίτσα μας, όσο καλύτερα μπορούμε. Όσο καλύτερα μπορούμε. Και όταν έχουμε και το ρεπορτάζ στα χέρια μας, το μοιραζόμαστε μαζί σας. Διότι όπως και εσείς, αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί έξω και τα μοιράζεστε μαζί μας, το ίδιο κάνουμε και εμείς
με εσάς. Αυτή είναι η δουλίτσα μας. Να πούμε ότι έβαλε φρένο στη λειτουργία τριών παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων από το... Μπήκε φρένο από το Συμβούλιο της Επικρατείας λόγω, λέει, νομικών προβλημάτων. Οπότε περιμένουμε να δούμε και τις αντιδράσεις. Υπήρξε μια αντίδραση, μια ανακοίνωση από το Υπουργείο Παιδείας, η οποία αναφέρεται στους μαθητές, στους φοιτητές, ότι δεν πρόκειται να χάσουν γενικότερα ούτε τα δικαιώματά τους, ούτε το παραμικρό. Θα δούμε ποια θα είναι η επόμενη συνέχεια. Είμαστε σε επικοινωνία με το αρμόδιο Υπουργείο, αλλά σε κάθε περίπτωση, εάν αυτό το καμπανάκι από την πλευρά του Συμβουλίου της Επικρατείας έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας τους, εάν επιληθούν τα νομικά ζητήματα, ασφαλώς και έχουν το δικαίωμα, έχουν αίτηση, το δικαίωμα της αίτησης θεραπείας τα συγκεκριμένα παραρτήματα για να συνεχίσουν τη λειτουργία τους κανονικότατα. Το παρακολουθούμε, να ξέρετε, το θεματάκι. Δεν είναι θεματάκι, είναι θεματάρα. Κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων. Ναι, το βλέπουμε ότι κορυφώνεται, ότι έχει κορυφωθεί και από διάφορες εικόνες. Προσοχή, επαναλαμβάνω, λόγω των καιρικών συνθήκων. Είδατε, παραμονές τώρα της γιορτής της Παναγίας, 14 Αυγούστου σήμερα, και αυτοί οι οποίοι είχαν επιλέξει τη συγκεκριμένη μέρα να ταξιδέψουν και να πάνε μάλιστα σε προορισμούς, να ανάψουν και το κεράκι τους εκεί στην Τίνο, στην Πάρο. Έχει πολλή κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά. Σε όλη την υπόλοιπη Αττική είναι τα πάντα κατά πράσινα, ενώ στους δρόμους δεν έχει καθόλου κίνηση, αλλά στο λιμάνι του Πειραιά έχει πάρα πολύ κίνηση. Πρώτον, να ενημερωθείτε, να πάρετε τηλέφωνο την ακτοπλοϊκή σας εταιρεία, και φαντάζομαι ότι οι ακτοπλοϊκές εταιρείες σε τέτοιες περιπτώσεις έχουν τα αντανακλαστικά για να απαντούν στους χιλιάδες ταξιδιώτες Έλληνες και ξένους, για να τους εξυπηρετήσουν και να τους ενημερώσουν για το αν φεύγει το καράβι ή όχι, λόγω, επαναλαμβάνω, των θυελωδών ανέμων που επικρατεί στο λεκανοπέδιο, που επικρατούν στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Γεια σου ρε Σπύρο Ευαγγελάτο, καλημέρα Σπύρο και καλή Παναγιά, γράφει στο μήνυμά του. Αντεύχομαι.

0: Κωστή μου, τα έχουμε πει. Την καλημέρα σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Σε κάθε περίπτωση, το ότι κάθεσαι είναι πραγματικά προνόμιο για εμάς και πολύ καλό, πολύ θετικό το ότι κάθεσαι, αναλώνεσαι. Εν πάση περιπτώσει, μέσα στο χρόνο σου βάζεις και μέσα στο πρόγραμμά σου και να στείλεις μήνυμα. Είτε διαφωνούμε είτε συμφωνούμε, που συνήθως διαφωνούμε, και αυτά τα οποία γράφεις ασφαλώς δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, αλλά την καλημέρα μου, την αγάπη μου, και να περάσεις όμορφα το Σαββατοκύριακο. Α, να ξέρεις, θα είμαστε εδώ το Σαββατοκύριακο και αύριο, την ημέρα της Παναγίας, θα είμαστε εδώ και θα κάνουμε εκπομπή με την Ελένη την Κατσαμπέκη, οπότε έχουμε να πούμε πολλά πράγματα. Σε περιμένουμε στην παρέα μας, έτσι, για να μας ασκήσεις κριτική, για να δούμε τι θα βρεις για αύριο, γιατί θα έχουμε αρκετά πραγματάκια. Καλημέρα κύριε Σπύρο μου, γράφει ο Γιώργος. Αυτό το κύριε είναι μαχαιριά στην καρδιά, να ξέρεις, γροθιά στο στομάχι. Πολύ ωραία και διδακτικά τα ρητά που μας λέτε κάθε μέρα, αλλά δυστυχώς τα ρητά των νεολήνων έχουν κερδίσει την καθημερινότητα. Όπως είναι, λέει, ο θάνατός σου η ζωή μου. Έλα μωρέ, εντάξει, το ότι φάμε, ό,τι πιούμε και ό,τι αρπάξει γενικότερα, ναι, ξέρετε τώρα. Μην τα λέμε πρωί-πρωί, το ξέρετε το. Δυστυχώς αυτά μας έχουν κερδίσει προς το παρόν. Μήπως όμως είναι στο χέρι μας να τα αλλάξουμε? Μήπως είναι στο χέρι μας να κυκλοφορούμε με μια διαφορετική νοοτροπία? Μήπως είναι στο χέρι μας να δείξουμε και το παράδειγμα στις νεότερες γενιές που έρχονται ότι δεν είναι αυτός ο σωστός δρόμος? Δεν ξέρω ρε παιδί μου, αναρωτιέμαι. Μήπως τελικά, εάν ο κάθε ένας από εμάς, ξέρετε, επικρατεί η φράση «έλα μωρέ, εγώ θα σώσω τον κόσμο, εγώ θα σώσω τον πλανήτη, εγώ θα σώσω το οτιδήποτε». Για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά λοιπόν να σώζουμε. Για να ξεκινήσουμε να δείχνουμε το δρόμο πρώτα απ' όλα στο σπίτι μας. Μετά να αρχίσουμε να δείχνουμε το δρόμο στη γειτονιά μας. Μετά να αρχίσουμε να δείχνουμε το δρόμο στο χωριουδάκι μας, στην ευρύτερη γειτονιά μας, στην πόλη μας, γενικότερα στην καθημερινότητά μας, στο χώρο εργασίας μας. Εάν λοιπόν καταφέρουμε και μπούμε σε μια τέτοια νοοτροπία, σε μια τέτοια διάθεση, μήπως παρασύρουμε με θετικό πάντα πρόσημο και τους άλλους? Μήπως θέλει δουλίτσα, θέλει υπομονή, θέλει ψυχραιμία για να πάνε όλα καλά, ασφαλώς, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Ναι, ίσως τελικά ένας και μόνο άνθρωπος μπορεί να φέρει και να κάνει τη διαφορά. Το θέμα είναι το εξής: να βρεθούν ευήκοα ότα. Και αυτά τα ευήκοα ότα όχι μόνο να ακούσουν, όχι μόνο να κουνήσουν θετικά το κεφάλι ότι συμφωνούν, αλλά να το κάνουν και πράξη. Λέω εγώ τώρα, ιδέες ρίχνω πρωί-πρωί. Καταλαβαίνετε τώρα, στις 7 και 44 πρώτα λεπτά, μας έχει πιάσει το βαθιστόχαστο του πράγματος. Έχουμε διαφημισούλες, θα πάμε σε διαφημισούλες, θα επιστρέψουμε. Δρυμύτερη παρακαλώ.
1: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Μια ερευνήτρια στα ίχνη ενός serial killer. Ένας απρόσμενος ύποπτος εν ενεργεία δικαστής. Ποιο θα είναι το επόμενο θύμα στη λίστα του? Η λίστα του δικαστή. Ένα καταιγιστικό γεμάτο suspense δικαστικό thriller από τον μέτρ του είδους John Grisham. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pedio Books.gr.
2: Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Sirio FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Radio 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Πολύ μεγάλη προσοχή, διότι για το επόμενο 48ωρο θα είναι πολύ δυνατά τα μελτέμια. Αυτό θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού. Με ρηπές οι οποίες τοπικά θα ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Να ξέρετε επίσης ότι σήμερα το πρωί έχει υπάρξει γενικό απαγορευτικό για τα πλοία που ήταν προγραμματισμένα να φύγουν από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, με εξαίρεση τα δρομολόγια για Μαρμάρι. Έτσι, σημειώστε το αυτό. Σας είπαμε νωρίτερα ότι δεν πραγματοποιήθηκε από τον Πειραιά πλέον το δρομολόγιο του Blue Star Paros για Σύρο, Τίνο, Μύκονο. Τα υπόλοιπα πλοία να χωρούν φεύγουν με σχέδιο ταξιδιού, όπως αναφέρει το λιμενικό σώμα, όπως αναφέρει το λιμεναρχείο, που σημαίνει ότι μπορεί να αναπροσαρμόσουν τη σειρά των προγραμματισμένων προορισμών ή και να μην προσεγγίσουν κάποιον εξ αυτών ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες που θα συναντήσουν. Δεν θα πραγματοποιηθεί το δρομολόγιο του Super Speed 4 προς Πάρον Άξο και Κουφονήσι. Ένα είναι το Κουφονήσι, δεν είναι πολλά Κουφονήσια, αλλά σε ένα από τα Κουφονήσια πιάνει, Δεν ξέρω ρε παιδιά, είμαι εντάξει, μην νομίζετε. Η εικόνα αυτή αναμένεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε από το αρμόδιο Υπουργείο, αναμένεται να επανεκτιμηθεί μετά τις 11 η ώρα το πρωί. Οπότε και αναμένεται νεότερη ενημέρωση για την εξέλιξη των καιρικών συνθήκων και τις δυνατότητες εκτέλεσης των δρομολογίων. Εγώ θα σας έλεγα σε κάθε περίπτωση να καλείτε κιόλας, θα σας ενημερώνουμε ασφαλώς εμείς, αλλά να καλείτε και την ακτοπλοϊκή σας εταιρεία για να μην υπάρξει οποιαδήποτε παρανόηση και το οποιοδήποτε προβληματάκι. Καλή σου μέρα, Αθανάση. Λέει, εξ αφορμής αυτό που περιέγραψα, που είπα το πρωί γενικότερα για αυτά τα οποία συμβαίνουν στους δρόμους, γιατί κυκλοφορούν όντως πάρα πολύ περίεργοι. Το είδα το βίντεο, νομίζω το είδαμε όλοι το βίντεο. Συγκλονιστήκαμε με το βιτιοφόρο, με αυτή τη δολοφονική προσπέραση του βιτιοφόρου. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Και μάλιστα λέει, να πούμε λέει και μια κουβέντα για αυτές και αυτούς τους εξωγήινους συμπατριώτες μας που πηγαίνουν με 30-40 χιλιόμετρα σε τέτοιους δρόμους. Είμαι κάθε μέρα σε τέτοιους δρόμους και αναγκάζομαι να προσπεράσω πάρα πολλούς, γιατί θα πάω στον τριπλάσιο χρόνο στη δουλειά μου. Κοιτάω να τους περνάω σε ευθείες με ορατότητα και όλοι το έχουμε κάνει. Δεν μπορεί σε ένα δρόμο χάος με μήκος 10-12 χιλιόμετρα να κάθεσαι πίσω από έναν εξωγήινο με 40 χιλιόμετρα. Άκουσα να δεις. Δεν ξέρω αν είναι εξωγήινος αυτός ο οποίος πηγαίνει με 30-40 χιλιόμετρα. Δεν ξέρω αν σε αυτό το δρόμο πρώτα απ' όλα το όριο ταχύτητας ποιο μπορεί να είναι. Οι δυνατότητες του συγκεκριμένου οδηγού μπορεί ενδεχομένως να μην του επέτρεπαν να πάει με μεγαλύτερη ταχύτητα. Το θέμα είναι το εξής. Εσύ που είσαι επαγγελματίας, εσύ που οδηγείς ένα τόσο βαρύ όχημα, επικίνδυνο όχημα, κάνεις μια τέτοια προσπέραση σε σημείο που δεν έχεις ορατότητα? Δηλαδή άντε να το δεχτώ αυτό το οποίο λες. Ναι, και εμείς πάρα πολλές φορές εκνευριζόμαστε σε τέτοιους επαρχιακούς δρόμους όταν ο άλλος πηγαίνει πάρα πολύ σιγά, πολύ αργά. Τι κάνεις όμως? Κάνεις την προσπέραση σε ένα σημείο το οποίο είναι ακίνδυνο και αν χρειάζεται να περιμένεις, ναι θα περιμένεις. Δηλαδή θα φτάσουμε στο σημείο το αυτονόητο να το πετάξουμε στα σκουπίδια? Ναι, το ξέρω, σε αυτή τη χώρα έχουμε χάσει την τέχνη του αυτονόητου. Είναι τελικά αυτή η τέχνη πάρα πολύ δύσκολη, αυτή του αυτονόητου. Δηλαδή τι θα ήταν καλύτερα? Πρώτα απ' όλα στη θέση της μηχανής, αν υπήρχε αυτοκίνητο, τώρα αυτή τη στιγμή θα μιλούσαμε, θα ήταν διαφορετικό το ρεπορτάζ. Θα ήταν τελείως διαφορετικό το ρεπορτάζ. Θα ήταν τελείως διαφορετικές οι εικόνες. Άρα λοιπόν, να μην λέμε τα αυτονόητα και ασφαλώς να μην λέμε και πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία απολύτως λογική. Ναι, περιμένουμε. Μπορεί να είναι ο άλλος πιο αργός και από την καθυστέρηση και από το replay που λέγαμε πιο παλιά. Ναι, είσαι υποχρεωμένος να μείνεις πίσω του και να κάνεις την προσπέραση όταν θα το επιτρέψουν οι συνθήκες. Όχι να βγεις στο αντίθετο ρεύμα με σκοπό να κάνεις τι? Να τον προσπεράσεις και στο διάβασο να πάρεις και 2-3. Λοιπόν, αυτά. Θα διαβάσω μερικά μηνυματάκια σας ακόμα. Ούτως ή άλλως πλησιάζουμε στην ολοκλήρωση της πρώτης ώρας και αμέσως μετά θα έχουμε στο στούντιο και την Αμαλία Κάτζου. την Αμαλία μας, που έχουμε πολλά πραγματάκια να πούμε. Καλημέρα μου λέει Σπύρο. Ο Νίκος ο Ρογκάκος, το συζητάμε μου λέει κιόλας. Άδικο έχεις. Δεν έχεις άδικο. Που έχουμε φτάσει να το συζητάμε. Ότι ο άλλος επειδή πηγαίνει αργά, εάν πρέπει να του κάνουμε την προσπέραση σε σημείο που δεν βλέπουμε τίποτα μπροστά μας. Δεν ξέρουμε τι έρχεται. Εντάξει. Εμείς ούτως ή άλλως πηγαίνουμε χαλαρά κάτω στη Λακωνία. Όταν είναι. Έτσι δεν είναι ελληνικό. Λοιπόν. Καλημέρα, καλό 15 Αύγουστο, γράφει ο συνονόματος ο Σπύρος. Η φωτιά στη Χαλκιδική από τι έπιασε? Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι μία κολόνα του δικτύου έπεσε και δημιούργησε την, τη φωτιά. Κάτι τέτοιο, μπας περιπτώσει. Περιμένουμε, περιμένουμε τη ΔΑΕ να σας πω κάτι. Αυτά τα παλικάρια εκεί, γυναίκες και άνδρες στη ΔΑΕ, κάνουν εκπληκτική δουλειά. Θα έχουμε την πλήρη ανακοίνωση. Αναλυτικότητα, αναλυτικότατα. Θα έχουν εξαντλήσει όλα τα υπόλοιπα περιθώρια, για το, όλα τα υπόλοιπα σενάρια, για να δούμε τι ακριβώς έγινε. Κωστή μου, όσο και να το κάνεις copy-paste στο συγκεκριμένο μήνυμα, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν πρόκειται να το διαβάσω στον αέρα, όχι για κανέναν άλλο λόγο. Απλά δεν, δεν συνεισφέρει κάτι στο δημόσιο διάστημα.
1: Energy, Energy, Energy 94,2. Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News.
2: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
3: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
4: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-032-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
5: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
6: Hey, hey. Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
7: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
8: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζώα και πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
9: Η ώρα είναι 8. Και η παρέα λέει Energy 94,2 FM.
10: Revival Consulting Services. We make it happen.
11: Real FM. Η ώρα είναι 8.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
15: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
18: Αθλητικά.
19: Πολιτισμός. Ηθοποιός
20: σημαίνει φως.
21: Άμεση ενημέρωση παντού.
22: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
23: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρυσακλή Τσιώτη. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στη Σίβρη Χαλκιδικής. Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και ένα αέρια μέσα που αντιμετωπίζουν ενεργές εστίες σε δύσβατα σημεία. Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν ζημιές σε σπίτια και οχήματα, ενώ έχουν πληγεί και υποδομές. Νωρίτερα είχαν απομακρυνθεί διαθαλάσσεις τουλάχιστον 480 κάτοικοι και παραθεριστές, ενώ εκενώθηκαν οι οικισμοί Σίβρη και Φούρκα. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αλφιούσας στην Ηλία. Σε 6 συλλήψεις προχώρησαν στο μεταξύ αρχές για εμπρισμούς από αμέλεια σε Ηλία, Εύρο, Αττική, Χίο, Δεσπρωτεία και Φωκίδα. Σε μέγιστη επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός και σήμερα λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Αυξημένη είναι η κίνηση στα λιμάνια της χώρας, καθώς χιλιάδες ταξιδιώτες αναχωρούν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές παραμονή του 15 Αύγουστου. Ωστόσο, οι θελώδεις άνεμοι προκαλούν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες με απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Από τα πρωινά δρομολόγια στον Πειραιά, ένα πλοίο με προορισμό τη Σύρο, την Τίνο και τη Μύκονο δεν αναχώρησε λόγω των ισχυρών ανέμων. Οι επιβάτες είχαν ενημερωθεί για την ακύρωση του δρομολογίου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στη Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης προσήχθη μετά την ταυτοποίησή του ο οδηγός βιτιοφόρου που έκανε εξαιρετικά επικίνδυνη προσπέραση σε στροφή επαρχιακού δρόμου στη λίμνη Πλαστήρα με κίνδυνο να σύγκρουστεί με τοπικά με μοτοσικλέτα. Διάταγμα με το οποίο επιβάλλονται νέοι δασμοί έως 100% επί της αξίας στις εισαγωγές drones και εξαρτημάτων τους στα οποία κυριαρχεί η Κίνα, υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ.
24: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
23: Αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Europa League ο ΠΑΟΚ. Ιτήθηκε στις Βρυξέλλες με 3-2 από την Άντρελεχτ στον δεύτερο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης. Ο ΠΑΟΚ θα αγωνιστεί στα play-off του Conference κόντρα στην νορβηγική Μπραν. Στον Στίβο και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα η Κατερίνα Στεφανίδη κατέκτησε την έκτη θέση στο επικοντό και ο Δημήτρης Παυλίδης στη δισκοβολία ήταν στην 8η θέση. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
24: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
23: Τοπικές νεφώσεις και βροχές σε Κρήτη, Δωδεκάνησα, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Ήπειρο και Θεσσαλία. Γενικά έθριο στις υπόλοιπες περιοχές. Ανεμιβόρειοι έως 9 μποφόρ στους 32 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Όταν ήμουν πολύ έτσι πιο παιδί μου, ήμουν υπέρβαρος, όπως για να το κάνουμε.
1: Δεν σε φαντάζομαι γιατί δεν φαίνεται, αλλά εντάξει.
0: Δεν, γι' αυτό πάρα πολλοί κόσμος δεν με θυμάται. Επειδή πάρα πολλά χρόνια δίνοντας το ρεπορτάζ. Παιδί μου και στον Αντένα και στην ΕΡΤ, σε όλα τα δελτία ειδήσεων. Και πάρα πολλοί τώρα πλέον δεν με θυμούνται. Εντάξει, έχουμε περάσει και πάρα πολλά χρόνια. Είχα μουσάκι και ήμουνα.
1: Εγώ σου έχω δει σε φωτογραφίες κάποια. Αλλά δεν είναι, φαίνεται. Δεν μπορώ να σε φανταστώ. Καλά, εγώ ξέρω πόσα κιλά ήμουνα το 2006. Τώρα στο, εδώ στον Τάκη. 101 κιλά. Μη φαντάζεσαι εμένα 101 κιλά. Δηλαδή. Κανείς μπορεί να φανταστεί. Ναι. Έχω κρατήσει μόνο την ταυτότητά μου. Φαίνεται. Φαίνεται το μαγουλάκι μου έτσι που είμαι, τροφαντούλα. Αλλά τέλος πάντων, τι να κάνουμε.
0: Θα βρω φωτογραφία έτσι για να την ανεβάσω το πριν και το μετά.
1: Ωραίο είναι το φαγητό. Αλλά, ναι, το φαγητό είναι απόλαυση, παιδιά. Ό,τι και να λέμε, είτε προσέχετε. Όχι, είναι μία απόλαυση το φαγητό. Τέλος.
0: Αλλά αυτό ρε παιδί μου που λένε δεν το είχα σκεφτεί τότε. Δηλαδή μου λέγανε, α πούμε, ρε Σπύρο, γιατί.
1: Γιατί παίρνει πάλι και εμένα και
0: γιατί τρώω.
1: Μου λέει ο Τάκης εδώ που είχε κατάθλιψη. Ποια κατάθλιψη, έτρωγα. Ποια κατάθλιψη δεν είχα.
0: Αλλά θα ήταν μια πολύ ωραία ιδέα την ώρα που σε ρωτούσαν. Γιατί ρε παιδί μου τόσο πολύ. Παιδιά, είμαι σε κατάθλιψη.
1: Ναι, και εγώ δεν το είχα σκεφτεί.
0: Δεν το είχα σκεφτεί.
1: Τότε δεν το είχα σκεφτεί.
0: Ναι, είπε ένα ιδιαίτερο. Δεν έχω καμία ελπίδα και απλά. Η μοναδική μου ελπίδα είναι το φαγητό. Όχι, παιδιά, απλά μ' άρεσε να τρώω.
1: Και εμένα απλά. Και μ' άρεσε ακόμα πρόσωπο. Το έχω βάλει σε εντάξει, καλούπι. Λοιπόν, τάσο από το γυμναστήριο και ο φίλο μου, συναντιόμαστε και με τον Τασούλη. Λέει πολύ καλημέρα σα. Μπε στην κάψουλα με Αμαλία να σε στείλω στην Ηλία. Καλέ διακοπέ. Να σε καλά, Τασούλη. Γιατί ο Καλαμαράκη ήθελε να με βάλει σε μια κάψουλα διαστημική και να με στείλει κατευθείαν στην. Στο χωριό μου, στο Βελανίδη Ηλίας και να με ξαναγυρίσω. Και το θυμάται ο Τάσος και το στέλνει, κατάλαβες.
0: Δεν μου λες την κάψουλα αυτή γενικότερα.
1: Μην το συνεχίζεις.
0: Εντάξει, το αφήνω.
1: Έλα, πες, δεν πειράζει. Έλα. Αφού ξέρεις ότι πειραζόμαστε πρωί-πρωί.
0: Έχει.
1: Όχι,
0: ρε παιδί μου, άλλο θέμα. Έχει καψουλοδρόμιο.
1: Στο Βελανίδη Ηλίας.
0: Στο Βελανίδη. Έχει καψουλοδρόμιο. Στο Σαρακίνικο έχει ελικοδρόμιο
1: έτσι,
0: πλέον, ναι.
1: Να κάνουμε και εμείς ένα καψουλοδρόμιο.
0: Ναι. Τι έγινε αυτός ο τύπος. Αυτός ο τύπος λέει πήγε με υπόμνημα, Υπόμνημα έστειλε.
1: Ναι, δεν έστειλε, μια χαρά. Όπως και ο άλλος που πήγε να σκοτώσει το μοτοσυκλετιστή.
0: Απίστευτος, Και υπήρχαν και κάποια μηνύματα και πραγματικά στεναχωρήθηκα. Δηλαδή, λέει, αυτοί οι τύποι οι οποίοι πηγαίνουν με 30-40 χιλιόμετρα και. Παιδιά, τι να κάνουμε. Και λέει, όταν είναι, λέει, 10-12 χιλιόμετρα ή 20 χιλιόμετρα και σε πηγαίνει ουσιαστικά καροτσάκι. Κάνουμε υπομονή!
1: Γιατί
0: δεν βγαίνουμε στο αντίθετο ρεύμα!
1: Okay. Εμένα χθες παραδείγματο.
0: Αν ήταν αυτοκίνητο στη θέση της μοτοσυκλέτας.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή θα κάναμε άλλο ρεπορτάζ.
1: Άλλο ρεπορτάζ. Επίσης να σας πω, εχθές πραγματικά φοβήθηκα πάρα πολύ στον Κηφισό. Ξαφνικά, είμαι κανονικά στην Αριστερή Λωρίδα. Το όριο εκεί εκεί που κινούμουν στο σημείο ήταν 80 και πήγαμε 90. Λέω την αλήθεια. Δηλαδή ήταν 10 παραπάνω, 90. Δεν πήγα παραπάνω. Και δεν ήταν ανοιχτό. Και περνάει παιδιά μια μηχανή. Από πού με πέρασε? Από τα αριστερά.
0: Κατάλαβε
1: σου λέω. Στον Κηφισό.
0: Μάλιστα, ήσουν αριστερή Λωρίδα και σε πέρασε από τα αριστερά.
1: Ναι. Εγώ λέω, αν έκανα μια στραβοτιμονιά, τον είχα σκοτώσει, παιδιά. Γιατί δεν περιμένει να σε περάσουν από τα αριστερά. Κοιτά το δεξί σου καθρέφτη. Φυσικά κοιτά και τον αριστερό. Και ξαφνικά αισθάνομαι μεγάλο κυβισμού μηχανή να με περνάει. Στο τσίμα-τσίμα μεταξύ τη μπάρα. Ήταν η εντάξει. Λέω, ο Θεός με βοήθησε και το βοήθησε και το. Νέος άνθρωπος ήταν από ό,τι κατάλαβα. Δεν ήθελα, δηλαδή πραγματικά μου κόπηκε η μισή ζωή.
0: Λοιπόν, υποθητή στέλνει καλημέρα από τη Σαντορίνη.
1: Καλημέρα, υποθητή μου.
0: Έχουμε εδώ πέρα, γίνεται πανικός. Ο Φιλίμων, απαράδεκτη λέει, επικίνδυνη προσπέραση, αλλά κάποιοι πρέπει να το καταλάβουν ότι η υπερβολική αργή οδήγηση δημιουργεί εκνευρισμό και κατ' επέκταση προβλήματα. Αλήθεια, ο Ελληνάρας οδηγός, δηλαδή, αν δεν πηγαίνει με 120 χιλιόμετρα, δεν τον πιάνει. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα. Ναι. Μου έχει τύχει, λέει, ο οδηγός στην αριστερή Λωρίδα με όριο τα 120 να πηγαίνει με 70. Φυσικά, υπερήλικος εδώ πέρα, ασφαλώς, Φιλίμωνα. Αυτό το οποίο μας λες παραβιάζει και τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
1: Εγώ σήμερα λίγο εκνευρίστηκα το πρωί που ερχόμουν. Ρε, παιδιά, παιδί μου, μην το παίρνεις το αυτοκίνητο. Άστο. Πάρε ένα ταξί να πας όπου θέλεις. Δεν θέλω να πω. Έχω και εγώ μητέρα που είναι 75-76 χρονών. Μην το κάνεις. κάνεις. Δηλαδή, πραγματικά. Και υπάρχουν άνθρωποι που είναι 70-75 και μπορούν να οδηγήσουν. Δεν λέω. Ναι. Έχω δει ανθρώπους κοτσονάτους. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Καλημέρα, Παύλο από τον Ντίζελντορφ. Να το πούμε γιατί είναι καλημέρα η δικιά μου, τη δικιά σου την έστειλε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και βλέπω ότι σου έχει στείλει και ο Γιώργος από το Τόκιο.
0: Ναι, ναι, έστειλε ο Γιώργος από το Τόκιο.
1: Να είναι καλά ο Γιώργος. Λοιπόν, και λέει: ναι, 15 Αύγουστο στο Τόκιο, είμαι εδώ λόγω δουλειά στην πατρίδα πρώτο Θεό αρχές Νοεμβρίου. Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Επειδή τον ρώτησε και από πού είναι.
0: Τον ρώτησα και από πού είναι.
1: Τι διδάζει τα φορολογικά στοιχεία, ούτε ψωμί δεν έχει ζητήσει.
0: Απάντησε από πού είναι, είπες.
1: Από το βουνό των Κεντάβρων. Το πύλιο, πανέμορφο. Το λατρεύω.
0: Μάλιστα.
1: Να σου πω.
0: Αγαπάμε, αγαπάμε.
1: Για πύλιο. Λίγο. Φορέσει γυαλάκια σήμερα, τι πάθαμε.
0: Δεν έχει αρχίσει πάλι και πέφτει το.
1: Είναι που κάνουμε χθες τη συζήτηση.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Ψυχολογικό είναι, κατάλαβε. Θα αρχίσω να τρώω.
1: Να τρώω και εσύ και εγώ. Εγώ μαζί σου να ξέρει.
0: Λοιπόν, εχθές ήμουνα σε καλύτερη κατάσταση, πρέπει να σου πω. Ναι, ναι, όσον αφορά στο φαγητό, γιατί προχθές πραγματικά ήθελα να φάω σαν να μην υπάρχει άλλο.
1: Ναι, εντάξει, αυτό γίνεται με όλους μας όμως.
0: Εχθές ήταν μια χαρά.
1: Εντάξει, με όλους μας συμβαίνει αυτό κάποια στιγμή. Ότι...
0: Είχε φτιάξει μπριζολίτσα η Μαρία και είχε φτιάξει και μακαρόνια με. Και έριξε μέσα στα μακαρόνια αυγοτάραχο.
1: Ναι.
0: Γιατί με κοιτάς
1: έτσι. Είναι πολύ ωραίο το αυγοτάραχο, μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Νόστιμο ήταν.
1: Δεν κατάλαβα. Το μακαρόνι με αυγοτάραχο είναι συνταγή, ναι. Αλήθεια το λέω. Α, και λεμόνι. Πάει πολύ ωραίο το λαιμό, το ξύσμα λεμονιού. Να σε ρωτήσω, συγγνώμη, και έφαγες και μπριζολίτσα και μακαρόνια.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Δεν είναι άλλα.
1: Τι λεφτά έφαγες τότε για να βιάτικα. Πού να θεμάσαι. Τα με τρελάνει και το βάζει κιόλας γιατί είναι αδύνατος.
0: Όχι, ρε παιδί, ήταν ελαφρύ το.
1: Εντάξει, αδύνατος, έχει λίγο κυλίτσα.
0: Δεν, πού τη βρήκα, καλέ. Ο Χριστός και Παναγία.
1: Εντάξει, συγγνώμη.
0: Άλλη Μαρία μας βγήκε. Άλλη μας, μόλις γυρίσει και μου λέει η κοιλιά σου. Λέω ποια κοιλιά μου, αφού δεν την έχω χάσει.
1: Όντως την έχει χάσει. Δεν ξέρω τι ήταν πριν, αλλά εντάξει. Λίγο κυλίτσα έχει πάντως.
0: Δεν πέφτουν όλα τα παντελόνια. Ναι, εντάξει, ρε παιδί μου τώρα.
1: Τι ματσοκυλιά αυτή την έχει μαζί με τον καλαμαράκι.
0: Πρέπει να πάμε γυμναστήριο.
1: Θα πας με τον κύριο Καλαμαράκη που πάει και καταπίνει χιλιόμετρα με το σκυλάκι εκεί που γυρίζει γύρω-γύρω την πολυκατοικία και λέει ότι καταπίνει χιλιόμετρα. Μαζί του θα πας.
0: Ναι.
1: Άρα,
0: τώρα πού να φεύγω από το Πορτοράφτη να πηγαίνω στην Κεσαριανή. Ας έρθει από τη Κεσαριανή ο Ιωσήφ το Πορτοράφτη.
1: Πολύ ωραία είναι.
0: Μπράβο και να κάνουμε και πάνιο. Να περπατάμε.
1: Ναι, ναι, σωστό.
0: Ωραία.
1: Όταν προλαβαίνει βέβαια, γιατί είμαι κατακουρασμένο, πόσο να περπατήσει.
0: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Θα βάζω εγώ τον. Θα δώσω το κινητό μου στον Καλαμαράκη. Για να κάνει τη βόλτα και μετά να έρθει με το κινητό και να γράφει μπράβο. Ναι. Σήμερα σπάσατε νέο ρεκόρ.
1: Μπράβο, λέω, Θανάσης. Καλημέρα, γλυκύτατη. Ναι. Πρώην τροφαντούλιδες. Καλά, το λέει Θανάση μου, καλημέρα, να είσαι καλά.
0: Ήταν λοιπόν... Θανάση μια πολύ άσχημη περίοδος και για μένα και την Αμαλία. Μπράβο. Και απλά τρώγαμε για να πνίξουμε τον πόνο μας.
1: Βρε, αποτελώ, θα σε πιστέψω. Τρώγαμε γιατί θέλαμε να φάμε. Αυτό.
0: Τρώγαμε διότι πρώτον πεινούσαμε.
1: Αυτό
0: και δεύτερον διότι το φαγητό είναι απόλαυση.
1: Θα συμφωνήσω.
0: Πάρα πολύ μεγάλη απόλαυση.
1: Είναι απόλαυση. Λοιπόν, τώρα είμαστε παραμονή 15 Αυγούστου.
0: Ναι.
1: Γενικώς, όπου υπάρχει Παναγιά και Παναγιά που υπάρχει παντού, έχουν φορέσει τα γιορτινά τους οι περιοχές, έτσι.
0: Όντως.
1: Λοιπόν, η επαρχία ετοιμάζεται για το μικρό Πάσχα που το λέω εγώ. Η Αθήνα έχει αδειάσει. Βέβαια, όσοι είναι να φύγουν με πλοία σήμερα θα δυσκολευτούν. Θα γίνει.
0: Θα δυσκολευτούν.
1: Έτσι δεν είναι, ναι, Σπύρο μου. Δηλαδή, τα αποφόρη είναι πολλά και έχουμε απαγορευτικό απόπλου.
0: Ένα λεπτάκι για να σας το
1: λοιπόν,
0: υπενθυμίσουμε.
1: Άρα, υπομονή
0: κιόλας.
1: Να φτάσετε στον προορισμό σας. Νομίζω ότι κάποια στιγμή μες την ημέρα, όταν πέσουν τα πολλά αποφόρη, θα ξεκινήσουν τα πλοία να φεύγουν.
0: Στις 11 η ώρα. Ωραία. Θα κάνουν έναν επαναπροσδιορισμό για το τι ακριβώς γίνεται και ποια πλοία τελικά θα φύγουν. Επειδή λοιπόν υπάρχει το λεγόμενο. Ένα λεπτάκι, θα το βρω. Πού θα πάει το ρημάδι? Εγώ με την τεχνολογία, ξέρετε ότι έχουμε και ένα.
1: Πολύ καλό, έχετε πολύ καλή σχέση.
0: Πάρα πολύ καλή σχέση. Συνέχεια πλακωνόμαστε και στο τέλος κερδίζει η τεχνολογία.
1: Πάντως υπάρχει απαγορευτικό από Ραφίνα και Λαύριο. Ναι. Ακυρώθηκαν δρομολόγια από Πειραιά. Έτσι, και φυσικά. Πολύ αυξημένο ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Είδαμε χθες τι έγινε στη Χαλκιδική. Θα σας τα είχε πει ο Σπύρος.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή γιατί έμαθαν για συλλήψεις. Κάποιοι πήγαν να ψήσουν μέσα σε περιοχή, στην Ήπεθρο.
0: Μας τα είπε ο Θεοδόσης. Ναι, ναι, ναι. Πήγε, λέει, μία 70-72 χρονών η οποία έβγαλε έξω. Γιατί ήθελε. Τώρα τα εγγόνια αυτά. Έβγαλε έξω για να μαγειρέψει. Ευτυχώς, δηλαδή, το προλάβανε την τελευταία στιγμή.
1: Δηλαδή, πραγματικά, πόσο ανεγκέφαλοι είμαστε, πραγματικά.
0: Λοιπόν, ο Χρήστος, επειδή είχαμε πιάσει μια κουβεντούλα για την ανακύκλωση στην επαρχία.
1: Ναι.
0: Μου λέει ανακύκλωση, δε. Στο Δήμο Γορτινίας, λέει, και στο Δήμο Ζαχάρος, εκεί στα μέρη σου.
1: Στα μέρη μου.
0: Λοιπόν, δεν υπάρχει, λέει, καθόλου κάδος ανακύκλωσης. Δεν μπορούμε να το κοιτάξουμε λίγο αυτό. Ναι. Βέβαια θα μου πεις το εξής.
1: Γιατί και εκεί που υπάρχουν, γιατί έχω μάθει, ναι, δεν θέλω ότι... να πω. Κάνει ανακύκλωση που εμείς, εγώ έχω δύο σκουμπεντενκέδες, μία για την εδώ και χρόνια. Μία με το την ανακύκλωση. Και, λοιπόν, και τα πάω κανονικά στον μπλε κάδο την ανακύκλωση. Ναι, και εσύ, Τάκη μου, και που τα πας. Γιατί κάποιος μου είπε ότι στην περιοχή που διαμένω εγώ τα βάζουν όλα σε ένα απορριμματοφόρο. Δεν υπάρχει ανακύκλωση. Και λέω τότε τι κάνω, και κάνω εγώ. Μπράβο, μπράβο. Ωραία. Α, αυτό πολύ ωραίο είναι αυτό. Μπράβο μας.
0: Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι υπάρχει γενικό απαγορευτικό για τα πλοία,
1: ναι, ναι,
0: που ήταν προγραμματισμένο να φύγουν από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, με εξαίρεση τα δρομολόγια για Μαρμάρι, παρακαλώ. Έτσι, κρατήστε το αυτό. Από τον Πειραιά δεν πραγματοποιήθηκε το δρομολόγιο του Blue Star Paros για Σύρωτινο Μύκονο. Τα υπόλοιπα πλοία αναχωρούν και φεύγουν με σχέδιο ταξιδιού. Τι σημαίνει σχέδιο ταξιδιού? Υπάρχει περίπτωση και ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες να μην πιάσουν όλα τα λιμάνια τα οποία είναι να πιάσουν στο διάβα τους, ένα το κρατούμενο, και υπάρχει περίπτωση να πάσα ώρα και στιγμή να αλλάξει η ώρα αναχώρησης από το λιμάνι.
1: Άρα πρέπει να ενημερώνονται.
0: Πρέπει να ενημερώνεστε. Δεν θα πραγματοποιηθεί το δρομολόγιο του Super Speed 4 προς Πάρον Άξο και Κουφονήσι. Και μάλιστα εγώ αναρωτήθηκα, ρε παιδιά, Κουφονήσια δεν είναι? Ένα είναι το Κουφονήσι.
1: Σωστή,
0: και μου είπαν ότι είναι δύο τα Κουφονήσια. Απλά πιάνει, λέει, το πλοίο στο ένα από τα δύο.
1: Α, μάλιστα.
0: Και για να πας το άλλο απέναντι μετά, πόσο με...
1: Δεν ξέρω.
0: Με λάτζα. Με λάτζα,
1: ναι,
0: μάλλον.
1: Έχει...
0: Κολυμπώντας.
1: Ένα σου πω κάτι, έχει και... θα έχει και. Ρε παιδί μου, θα είναι και μια περιπέτεια που θα τη ζήσει. Γιατί το σκέφτεσαι και έτσι. Μην κοιτάς τώρα εμάς, εμείς που σε αυτήν την ηλικία δεν μπορούμε τις περιπέτειες.
0: Δεν πήγαμε στα Κουφονήσια όταν θα έπρεπε.
1: Έτσι,
0: όταν τρώγαμε.
1: Έτσι, όταν τρώγαμε. Δεν μπορούμε. Άστρα πάει, βρε Σπύρο μου.
0: Λοιπόν, ο Στέργιος στέλνει καλημέρα, παιδιά, να είσαι καλά, Στέργιο μου. Καλημέρα και στο Μανώλη από τη Στουτγκάρδη. Να είσαι καλά, ρε Μανώλη. Να είστε καλά όλοι σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ειδικά είναι πάρα πολύ συγκινητικό πραγματικά το ότι μας στέλνετε μηνύματα όλοι εσείς οι Έλληνες που βρίσκεστε στο εξωτερικό.
1: Εγώ αυτό δεν ήθελα να πω. Καλημέρα. Τζίμι από το Ρότερνταμ. Κοίτα, κάνουμε έτσι. Έχουμε και αυτή τη σχέση που έχουμε και δεν, σήμερα δεν θα μπούμε καθόλου σε αυτό την ακρίβεια του σούπερ μάρκετ. Το ξέρει ο κόσμος. Σήμερα είναι μια άλλη μέρα. Αν θέλει κάτι να πει ο Σπύρος, πήγε και ψώνησε κάτι και του σκόθηκε η τρίκα. Αυτό είναι άλλο. Αλλά σε παρακαλώ, σήμερα μην μπούμε ούτε σε πολιτική αντιπαράθεση. Άστο. Σήμερα είναι παραμονή του 15 Αυγούστου. Αυτά από τη Δευτέρα. Από τη Δευτέρα θα είμαστε. Εγώ δεν θα είμαι. Θα είναι ο Σπύρος εδώ.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας προλογίζει κιόλας. Κάνει και προσφώνηση. Από Δευτέρα θα τα πούμε όλα. Από Δευτέρα θα δώσουμε ρεπορτάζ. Από Δευτέρα θα δώσουμε πόνο. Εγώ δεν θα είμαι, βέβαια. Να μαζευτείτε, παιδιά, να τα πείτε.
1: Ο Σπύρος λέει: Σπυράκο μακαρόνια με αυγοτάρχο. Βλέπω είσαι γκουρμέ.
0: Όχι, δεν είμαι εγώ. Ήταν έμπνευση της Μαρίας.
1: Σου λέω ότι είναι πολύ ωραίο το αυγοτάρχο με τα μακαρόνια.
0: Γενικότερα τις δύο-τρεις τελευταίες μέρες με προσέχει όσον αφορά στο φαγητό.
1: Γιατί?
0: Περισσότερο από το κάνω. Δεν ξέρω, λόγω της γιορτής της.
1: Αυτό να ξέρεις δεν είναι.
0: Πρέπει να πάω να πάρω δώρο.
1: Δεν έχεις πάρει ακόμα.
0: Όχι, πότε να προλάβω.
1: Σήμερα όμως θα πας, γιατί αύριο κλειστά τα μαγαζιά.
0: Είναι κλειστά τα μαγαζιά.
1: Είναι 15 Αυγούστου αύριο, το επισημαίνω.
0: Ναι, αυτό.
1: Όχι, απλώς το λέω.
0: Όλα καλά, όλα
1: καλά. Για να πάνε όλα καλά, κατάλαβα.
0: Για να πάνε όλα καλά,
1: σε παρακαλώ πάρα πολύ, μην μου τα κάνεις αυτά.
0: Όχι, δεν. Λοιπόν, τι ωραίος πανικός που γίνεται πάλι. Να είστε καλά, ρε παιδιά. Εδώ ο Γιώργος θα έχει προχωρήσει εσύ.
1: Εντάξει, εγώ τα κλικάρω για να μην μπερδεύομαι, γιατί είναι τόσο πολλά. Και εντάξει, κλίκαρε και εσύ, αγοράκι μου. Βάλε ένα κλικ εκεί να ξέρουμε τι διαβάζουμε.
0: Κλικάρω.
1: Μπράβο, αγοράκι μου.
0: Καλή Παναγιά γράφει. Λιγοράκι είναι το όνομα. Από Κοριτσά. Αύριο η περιοχή μας γιορτάζει με λαμπρότητα το 15 Αύγουστο σε πάνω από 20 εκκλησιές.
1: Ω, μπράβο, μπράβο.
0: Ναι, πολύ εντυπωσιακό πραγματικά.
1: Είναι,
0: να περάσετε πανέμορφα.
1: Πανέμορφα να περάσετε με τις οικογένειές σας, να είστε όλοι καλά. Υγεία πάνω απ' όλα. Και να σμίξουν οι οικογένειες, γιατί και αυτές οι μέρες είναι να σμίγουν οι οικογένειες. Εγώ τουλάχιστον έτσι το έχω στο μυαλό μου. Να σμίγουν οι οικογένειες. Και βεβαίως να σκεφτόμαστε και αυτούς που είναι έξω και που δεν μπορούσαν να έρθουν τώρα, αλλά θα έρθουν κάποια στιγμή. Όλα να πάνε καλά, υγεία, ευτυχία και χαμόγελα.
0: Η κυρία Βασιλική λέει: καλημέρα, με υγεία, καλή εκπομπή, κύριε Παπαδάκη, και όμορφη αμαλίτσα, πανέμορφη αμαλίτσα μας.
1: Ναι.
0: Δεσποινής Αμαλία. Ο καλύτερος, λέει, νομός είναι ο δικός μας. Ποιος, ο Λακωνίας.
1: Ναι, και ο Βασίλης από τον Άγιο Στόμα σου στέλνει πολλά φιλιά και καλημέρα, γιατί είναι προσωπικό. Και αγαπάει, είναι και αυτός από τη Μάνη, οπότε καταλαβαίνει.
0: Έλα ρε, κορώνα, κορονίτσα. Λοιπόν, μην παρεξηγηθούμε, παιδιά, έτσι το λέμε κάτω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για να αρχίσουν τίποτα μηνύματα του.
1: Ο Θεόδωρος μας μαλώνει.
0: Γιατί?
1: Ρε, παιδιά, δεν γνωρίζετε ότι το ένα κουφονί είναι ακατοίκητο. Έλεος, ευχαριστώ πολύ.
0: Δεν το ξέρω, ρε, παιδιά.
1: Ούτε εγώ, δεν έχω πάει.
0: Συγγνώμη,
1: κύριε Θεόδωρε, σας ζητούμε ταπεινά συγγνώμη.
0: Όταν λέμε ακατοίκητο, εννοούμε τελείως ακατοίκητο. Μερικώς ακατοίκητο.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν έχει ούτε μία ταβερνούλα, κάτι, οτιδήποτε.
1: Να πας και να φας ένα ψαράκι.
0: Ένα ψαράκι, δηλαδή. Να κάνεις, ας πούμε, τη βουτιά.
1: Και ένα τσιμπουράκι.
0: Κάτι, οτιδήποτε. Δηλαδή, έλεος. Οπότε ναι, άρα είναι ένα το κουφονίσι, είναι κουφονίσια, τα λέμε επειδή αυτό, ναι, κατάλαβα.
1: Συνεχίσετε το μπιφ με τους Γιάννηδες το χθεσινό. Ναι. Συνεχίζετε, γιατί ο Γιάννης ο 44ος γράφει: καλημέρα Σπύρο, καλημέρα Μαλή. Να απαντήσω στο φίλο τον Κώστα, ναι, από χθες που δεν πρόλαβα. Το κρατάει γυνάτη, έτσι το κρατάει. Σπίτι χωρίς Γιάννη προκοπή δεν κάνει. Φιλιά πολλά.
0: Απαντά στο φίλε... 45 Γιάννηδες ενός κοκόρου γνώση, μάλιστα.
1: Φίλε Κώστα, καλό 15 Αύγουστο. Καλά, καταπληκτικοί ακροατές μας. Έτσι, ναι. Εντάξει, και εγώ έχω Γιάννη, οπότε σπίτι χωρίς Γιάννη προκόπη δεν κάνει.
0: Εντάξει, ναι.
1: Ο Στέργιος είναι από Κοριτσά.
0: Από Κοριτσά.
1: Ναι. Δεν ξέρω, ζητάς στους ακροτές να σου πούνε από πού είναι. Τι τρώνε.
0: Όχι,
1: πού πάνε
0: όχι,
1: διακοπές.
0: Το τι τρώνε δεν τους έχω ρωτήσει, απλά τους έχω πει αυτά που τρώνε να τα στείλουν.
1: Δεν είδα τίποτα σήμερα. Κανείς δεν φιλοτιμήθηκε.
0: Τίποτα.
1: Να πει τα παιδιά τα καημένα αυτά.
0: Να ξέρετε, γι' αυτό φεύγει η Αμαλία.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό η Αμαλία δεν θα είναι από τη Δευτέρα εδώ.
1: Και να το ρίξω στο φαΐ.
0: Ακριβώς.
1: Από την απογοήτευσή μου, γιατί δεν στέλνετε τίποτα.
0: Έτσι, έτσι. Φεύγει για να πάει να φάει, να χορτάζει, γιατί εδώ μου την έχετε αφήσει νηστικιά. Και θα επανέλθει χορτάτη. Λοιπόν, εξαιτία σας φεύγει, αλλιώς εδώ θα ήταν. Προλαβαίνετε κοινώς κάτι να στείλετε.
1: Να
0: δεν
1: μείνω.
0: Ξέρω αν θα την πείσουμε, αλλά εμείς θα το τιμήσουμε ό,τι και να στείλετε.
1: Ναι,
0: να
1: στείλετε. Καμιά, μου υπάρχει κανένα λίγο. Και, να σου πω κατά.
0: Αλμυρούλα, αλμυρούλα.
1: Και η μπουγάτσα με κρέμα μου αρέσει.
0: Oh,
1: είναι από τα αγαπημένα μου αυτό. Είναι από τις γεύσεις εκείνες. Εδώ δεν είμαι πολύ τη ζάχαρη. Γενικώ και το. Λοιπόν, αυτό μου αρέσει. Γενικώ αυτό. Το γλύκισμα αυτό.
0: Λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει μία φάμπρικα. Στέλνουν ακροατές μηνύματα ότι, να λέει, ούτε στο Δήμο Ερημάνθου υπάρχει ανακύκλωση.
1: Ναι, το
0: φορτώνω τα σκουπίδια και τα πηγαίνω στην Πάτρα.
1: Ακούσατε.
0: Και όταν ξεχνάω να τα πετάξω, να δείτε που τα επιστρέφω σπίτι και τα έχω καμία εβδομάδα στο πορπαγκάζ και δεν ξέρω τι να τα κάνω.
1: Εντάξει, απίστευτο. Στο εξωτερικό, ξέρει, στην Ολλανδία που είναι η αδερφή μας, το πούμε, βγάζει κάθε συγκεκριμένη μέρα τα κρινά σκουπίδια, συγκεκριμένη μέρα την ανακύκλωση, έχει συγκεκριμένα μέρα για κομποστοποίηση και τα βγάζεις αν τα βγάλεις άλλη μέρα σε επιβάλλουν πρόστιμο.
0: Και έχει και διαφορετικό, είναι διαφορετικό το χρώμα.
1: Βέβαια.
0: Των
1: κάδων.
0: Και των κάδων. Οι σακούλες.
1: Βέβαια, οι σακούλες.
0: Εκεί τα δημοτικά τέλη, εγώ θυμάμαι στο Βέλγιο,
1: ναι,
0: στο Λούβεν που έμενε ο κουμπάρος μου, κάποια στιγμή, εντάξει που μας είχε φιλοξενήσει, ανοίγω ένα ντουλάπι και βλέπω διαφορετικού χρωματισμού.
1: Ναι,
0: του λέω, ρε βλαμμένη, του λέω, τι έχεις πάθει. Όχι ρε εσύ, μου λέει, πρέπει τη Δευτέρα.
1: Έτσι είναι.
0: Βγάζω τη ανακύκλωση. Χρώματος μπλε.
1: Ναι, λέω τυχαίο.
0: Την Τρίτη, ναι.
1: Την κόκκινη.
0: Βγάζω την κόκκινη που είναι τα ζωικά.
1: Και την Τετάρτη το πορτοκαλί.
0: Μπράβο. Λοιπόν, εάν μου λέει το κάνουμε ανάποδα ή με διαφορετικό τρόπο, πρώτον έχει πρόστιμο.
1: Ναι.
0: Και δεύτερον, πρόσεξε.
1: Τι.
0: Έτσι πληρώνουν τα δημοτικά τέλη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Διότι οι σακούλες που είναι για τα ζωικά.
2: Energy. Energy. Energy. 94,2. Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές αλλά και κτηνιατρικές λύσεις? Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
3: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
2: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
3: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
2: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
2: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
3: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
2: Για όλους τους προορισμούς.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.

0: οποία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και Ευθονία. Σε λατρεύω φρουτοπία. Σταθερή αξία.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
2: Η αγορά αλλάζει. Και εσύ?
3: Ανησυχείς για το μέλλον σου? Για το αν θα έχεις δουλειά αύριο? Αν θα βρεις το δρόμο που σου ταιριάζει? Δεν είσαι μόνος.
4: Η ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο είναι εδώ για σένα. Με σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, ειδικότητες που ζητάει η αγορά και καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα. Με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και δικτύωση με επιχειρήσεις.
3: Εδώ χτίζεις τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις. Δώσε μορφή στα όνειρά σου. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
4: ΣΑΕΚ Τομή.
3: Εκεί που τα όνειρα γίνονται επάγγελμα.
5: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
6: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
8: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Ιζομάτ Θερμοσύστεμ Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού.

0: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Χρυσα Κλητσιώτη. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Στο σημείο βρίσκονται οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες αντιμετωπίζουν ενεργές εστίες σε δύσβατα σημεία. Τουλάχιστον 480 κάτοικοι και παραθεριστές απομακρυνθήκαν δια θαλάσσης. Προκλήθηκαν ζημιές σε σπίτια και οχήματα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αλφιούσας στην Ηλία. Περισσότερα στο real.gr. Σε μέγιστη επιφυλακή και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Προσήχθη μετά την ταυτοποίηση του οδηγός βιτιοφόρου που έκανε εξαιρετικά επικίνδυνη προσπέραση σε στροφή επαρχιακού δρόμου στη λίμνη Πλαστήρα με κίνδυνο να συγκρουστεί με τοπικά με μοτοσυκλέτα.
0: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
1: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 26 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Ηράκλειο Κρήτης, 25 στη Θεσσαλονίκη και 23 στην Αλεξανδρούπολη.
0: Μιντέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
0: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη. Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
1: Πολύ αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Ατάιστο το έχει αφήσει, βρε παιδάκι μου, το σκυλάκι να πούμε και γαυγίζει. Μα έχει παράξει την καρδιά, κάτι να το ρίξουμε, να το ρίξουμε ένα κοκαλάκι.
1: Βάλτε κανένα παραδοσιακό τραγούδι. Σήμερα είναι παραμονή 15 Αύγουστο.
0: Ναι.
1: Βάλτε μια αρβανιτάκι παραδοσιακά. Βάλτε κάτι παραδοσιακό. Βάλτε κάτι.
0: Άκου αντίδραση, άκου πόνο που δίνει το σκυλάκι.

0: να σου πω κάτι. Θέλει να με βγάλει από τα ρούχα μου, πραγματικά. Λοιπόν, επειδή βάζεις μουσικάρες, βρες ένα ωραίο παραδοσιακό. Σας παρακαλώ, το ζητώ. Έχουμε.
1: Κάτσε, μετά το σκυλάκι πήγαμε στα λογάκια.
0: Περίμενε. Ζητάω κάτι. Δεν έχω ζητήσει ποτέ μου τίποτα. Δηλαδή, δεν μπορείτε να μου κάνετε το χατήρι. Θα σας
1: πω. Ναι.
0: Δηλαδή, μου αρέσει πάρα πολύ τα λιανοχορταρούδια.
1: Τα λιανοχορταρούδια.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, αδερφέ, με ρωτάς. Μόλι λέει ο Τάκης τι είναι τα λιανοχορταρούδια.
0: Αρνείστε. Το παραδοσιακό σε θρακιώτικο τραγούδι. Παιδιά, εντάξει, τώρα συγγνώμη. Ναι. Δεν ζήτησα να μου βάλετε να είχαν οι καρδιές αμπάρες. Παραδοσιακό τραγούδι ζήτησα.
1: Αυτό το ξέρω. Το να ήταν οι καρδιές αμπάρες. Α, σε παρακαλώ
0: έτσι,
1: πολύ.
0: Λιανοχορταρούδια. Μιλάμε, εντάξει τώρα. Ένα θρακιώτικο ωραίο παυτό να. Λίγο κόσμο.
1: Ναι.
0: Στα μάτια μου, αν σε παρεξήγησα, σου ζητώ συγγνώμη. Έκανα αστιάκιο και εγώ θύμωσα. Δεν θύμωσα, εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ωραία σου, για τις ωραίες έτσι, κουβέντες και τα ωραία σου σχόλια. Να είσαι καλά, καλό 15 Αύγουστο. Μη θυμώνουμε και τους ακροτές, κρίμα είναι σήμερα που είναι. Τι θες να πεις εσύ?

Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Έχω φτιαχτεί σε mood. Ακούγεται το Wild Horses. Είμαι έτοιμος να πω τι έγινε το 1974 και το 1996. Και με το που κάνω νόημα έρχεται αυτό. Έλα.

0: Αυτό είναι πανηγύρι στους μολάους
1: και στην Ηλία επίσης.
0: Και στην κρεμαστή, ξέρουν αυτοί που, λοιπόν, που ακούνε.
1: Λοιπόν,
0: μα ακούει και ο κύριος καθηγητής,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Και ντροπή.
0: Ντροπή και όνειδος.
1: Λοιπόν, τα χορταρούδια. Να το βρούμε, σας παρακαλώ. Να το βάλουμε μετά, σας παρακαλώ.

0: Α, αυτό εννοείς. Ναι. Δεν είχα καταλάβει ποτέ ότι έλεγε τη λέξη λιανοχορταρούδια. Ναι, το ξέρω.
1: Ορίστε,
0: κατάλαβες τώρα. Real blogger. Ναι, ναι, δίνουμε το δικαίωμα στο real blogger.
1: Ναι,
0: ναι, το real blogger να λέει: έφυγε ο Καλαμάρης και το κάνατε American Bar το μαγαζί.
1: Ναι.
0: Δεν το κάναμε American.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, ναι. Ευχαριστώ. Ναι. Ευχαριστώ, είσαι Θεός. Εδώ Τάκης Μαυράκης δεν υπάρχει.
0: Δεν το κάναμε American Bar, αδερφέ.
1: Όχι, όχι, το κάναμε.
0: Πανηγύρι στο χωριό το κάναμε και γουστάρουμε τρελά.
1: Έτσι, μπράβο, γιατί είναι παραμονή 15 Αυγούστου. Λοιπόν, έλα σε παρακαλώ καλεσμένο μας.
0: Κύριε Παναγιωτόπουλε, κύριε καθηγητά, τι κάνετε, ντροπή, εντάξει.
1: Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, ο κύριος Γιάννης Παναγιωτόπουλος, καθηγητής θεολογίας,
1: ναι,
0: στο ΕΚΠΑ, για να μας πει, διότι η αυριανή ημέρα είναι τόσο σημαντική για τον ελληνισμό, είναι τόσο σημαντική για την ορθοδοξία μας.
1: Ναι.
0: Και θέλουμε να μας πείτε πρώτα απ' όλα. Εγώ θα την κάνω την ερώτηση.
1: Να την κάνεις και θα ρωτήσω και εγώ μετά τον καθηγητή. Έτσι, γιατί εμείς πολύ το βιώνουμε, τη βιώνω αυτή την αυριανή ημέρα, εκεί στα μέρη μου, το 15 Αύγουστο.
0: Πρώτα απ' όλα, έχουμε συνηθίσει να λέμε καλή Παναγιά.
1: Ναι, αυτό, ναι.
0: Πολλοί ακροατές μας ψέγουν και μας λένε ότι βρε παιδιά, τι καλή Παναγιά, αυτό το αντάλλο. Τι ισχύει τελικά, το καλή Παναγιά μπορούμε να το λέμε?
2: Υπάρχει μια ανοιχτή συζήτηση στον καιρό. Στις πολλές συζητήσεις που έχουμε και εμείς ως έθνος και λαός. Δεν νομίζω όμως ότι να μην γινόμαστε υπερβολικοί. Είναι κάτι το οποίο μπορούμε να λέμε, δεν είναι κακό να το λέμε.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Εγώ τώρα θα ρωτήσω τον καθηγητή, αν μου επιτρέπεις.
0: Ναι, ναι,
1: Σπύρο,
0: ασφαλώς,
1: τι σημαίνει για την Ορθοδοξία ο 15 Αύγουστος? Γιατί πραγματικά οι πιστοί σε πολλά μέρη της Ελλάδας, νομίζω όλοι, τη βιώνουμε πολύ βαθιά αυτή την ημέρα.
2: Κοιτάξτε να δείτε, είναι μια πολύ σπουδαία εορτή, διότι αναφερόμαστε στην Παναγία, η οποία είναι η μητέρα του Χριστού, και είναι ο άνθρωπος ο οποίος έδωσε τη σάρκα του, το σώμα του, για να ενωθεί ο Θεός με τον άνθρωπο, και έγινε η γέφυρα με την οποία ο άνθρωπος ξεκινάει μια καινούργια πορεία της σωτηρίας μετά την πτώση. Αυτό είναι πολύ μεγάλο. Και μην ξεχνάμε ότι είναι η μητέρα, και δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος όταν αναφέρεται στη μητέρα δεν
1: έτσι
2: έχει μια προσωπική σχέση.
1: Επομένως
2: έχει μια κάθετη και απόλυτη προσωπική αναφορά σε όλους μας. Έχει μια αναφορά στον καθένα μας προσωπικά, γιατί έχει μια τυπολογία που ως τυπολογία είναι η τυπολογία η προσωπική μας τυπολογία, είμαστε εμείς οι ίδιοι.
1: Είναι η μάνα όλων μας.
0: Η μητέρα όλων μας.
1: Το λέω μάνα, καταλαβαίνει, νομίζω.
2: Η μάνα όλων μας.
1: Δηλαδή πραγματικά νομίζω.
2: Η μάνα όλων μας.
1: Ναι. Γι' αυτό και ακόμα και να σας πω κάτι. Άνθρωποι που δεν πιστεύουν, τώρα δεν θέλω να πω σε αυτή τη συζήτηση, γιατί και αυτό καθένας όπως το νιώθει. Πολλές φορές έχω ακούσει να λένε βοήθησε με Παναγιά μου.
0: Το βοήθα Παναγιά.
1: Δηλαδή, αυτό με ξεπερνά. Δηλαδή, ενώ δεν πιστεύεις, λες βοήθα Παναγιά μου.
2: Εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι που δεν πιστεύουν. Απλά είναι μια προσπάθεια του καθενός να πει στον εαυτό ότι αν πιστεύει, δεν πιστεύει.
1: Α, μάλιστα.
2: Και αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.
1: Ναι, ναι, βαθιά πνευματική συζήτηση, αλλά το ακούω.
2: Η οποία όμως έχει να κάνει στην προσωπική σχέση που έχει ο καθένας ξέρετε, συνηθίζω να λέω και στους φοιτητές μου και ότι δεν υπάρχει πιστόμετρο, δεν υπάρχει ένας τρόπος να μετρήσουμε την πίστη, όπως υπάρχει το θερμόμετρο. Η πίστη είναι μια προσωπική υπόθεση που ο καθένας την βιώνει με ένα πολύ προσωπικό τρόπο και έχει μια προσωπική αναφορά. Εντάξει, εμείς είμαστε άνθρωποι του λαού με τις αμαρτίες μας, τα προβλήματά μας, και υπάρχει από την απλή Άγιοι που την έχουν ζήσει με απόλυτο τρόπο και αποτελούν το παράδειγμα στη ζωή μας. Επομένως είναι δύο διαφορετικές συνθήκες, δύο διαφορετικοί όροι, δύο διαφορετικοί τρόποι προσέγγισης, και δεν είναι περίεργο. Αλλά αυτή είναι μια μεγάλη γιορτή για μας, γιατί έχει δύο διαφορετικές αναφορές. Είναι χαρακτηριστικό ότι και μην το ξεχνάμε ότι παράδειγμα χάρη Τίνος, η Πανηγύρια Τίνου, συνδέθηκε με την ταυτότητα της Επαναστάσεως, η έβρεση της εικόνας με την ταυτότητα της Επαναστάσεως του 1821, και συνδέθηκε με την συνέχεια του γένους και του έθνους. Επομένως, έως επιβεβαίωση του γεγονότος ότι θα ελευθερωθεί αυτός εδώ ο τόπος, και γι' αυτό έχει μια μεγάλη αναφορά στην παράδοση μας πέρα από το γεγονός ότι η εικόνα θαυματουργεί. αλλά ταυτόχρονα αυτή η ειδική θεολογική σχέση που έχει και αναπτύχθηκε ένα τους αιώνες με την Παναγία έχει να κάνει και με το γεγονός ότι η Εκκλησία μετά το 431 στη Σύνοδο της Εφέσου Τριεντικουμενική δοχμάτισε περί της Θεοτόκου για το τι είναι η Παναγία, ότι είναι ότι γέννησε το θεάνθρωπο, και αυτό ολοκλήρωσε τη θεολογική ταυτότητα της Εκκλησίας και υπάρχει μέχρι σήμερα. Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε ότι έτσι συνδέεται με όλη την πορεία του ανθρώπου και με την έννοια των Χριστουγέννων και με την έννοια όλων των σχέσεων των δυτικών του ανθρώπου. Δηλαδή, όλη αυτή λοιπόν αυτή η σχέση που φτάνει και γίνεται και καθιερώνεται και στην Ανατολή και στη Δύση, γιατί είναι ερωτή που έχουμε και η Ανατολική και η Δυτική Εκκλησία. Ναι, όλοι γιορτάζουμε με μεγάλη αγάπη και με πολύ έντονα αυτή την εορτή του 15 Αυγούστου. Είναι μια κοινή εορτή, πολύ μεγάλη γιορτή.
0: Επειδή γνωρίζετε και το λαογραφικό κομμάτι, εμείς έχουμε συνδέσει πάντως εκεί κάτω από το αυλάκι, κύριε Παναγιωτόπουλε, την ημέρα της γιορτής της Παναγίας με πανηγύρια. Έτσι, με έξω καρδιά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όπως ακριβώς γιορτάζουμε το Πάσχα, γιορτάζουμε και την γιορτή της μητέρας όλων
1: ναι,
0: μας.
1: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, ουσιαστικά, τώρα ρωτούν ακροατές πώς γίνεται να γιορτάζουμε την κοίμηση της Θεοτόκου και να είμαστε χαρούμενοι και να κάνουμε πανηγύρια.
0: Πηγαίνουμε στο μοναστήρι, ανάβουμε το κεράκι μας, ολονυχτία.
1: Γεμάτες οι εκκλησίες.
2: Γιατί ξέρετε κάτι, γιατί ακόμα και ο θάνατος είναι μια χαρά, δεν το ξεχνάμε αυτό.
1: Ακριβώς.
2: Διότι ακριβώς αποτελεί συνέχεια τιμιές της αιωνίου ζωής. Άρα και βλέπετε ότι ακόμα και σήμερα, όταν έχουμε ένα θάνατο, μετά ακολουθεί ένα τραπέζι. Δεν είναι κάτι το οποίο.
1: Ναι. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω για τα ονόματα της Παναγίας. Απάντησε για το ολογραφικό κομμάτι, αυτό που είπε ο συγγνώμη Σπύρο μου, συγγνώμη.
0: Όχι, τι είναι αυτό το οποίο σας έχει κάνει εντύπωση, δηλαδή αρπάξτε, αγκιστρώστε ένα από αυτά τα έθιμα ανά την Ελλάδα μέσω των γνώσεών σας που σας έχει κάνει εντύπωση.
2: Τα πανηγύρια εννοείται, γιατί έχω αυτά τα ωραία πανηγύρια.
0: Γενικότερα, όχι μόνο όσον αφορά στα πανηγύρια, το πώς μπορεί να γιορτάζεται παραδείγματος χάρη στον Τάδε ή στον Δίνα τόπο αυτή η ημέρα.
2: Κάθε τόπος έχει αναπτύξει μία παράδοση, η οποία μπορεί να φαίνεται ξεχωριστή, αλλά έχει κοινή αφετηρία. Αυτή η κοινή αφετηρία είναι το μεγάλο θρησκευτικό γεγονός. Αλλά ξέρετε τι έγινε, κύριε Παπαδάκη, να σας το πω πάρα πολύ απλά. Όταν η χριστιανική πίστη επικράτησε στη μάζα και έπαψε να είναι μια πίστη των λίγων, αλλά έγινε πίστη των πολλών, τότε τα πράγματα διαφοροποιήθηκαν και ο Γρηγόριος ο Θαυμαστουργός, ο Γρηγόριος της Νεοκές Ψάριας, σκέφτηκε κάτι πάρα πολύ σαφές. Είπε ότι δεν μπορεί να έχουν ότι οι άνθρωποι είχαν συνηθίσει σε έναν εορταστικό κύκλο και η σύρια για τον εορταστικό κύκλο τον οποίο έχουμε και εμείς σήμερα, δηλαδή σε αυτόν τον χρωστάμε το γεγονός αυτό, και έτσι επικράτησε να υπάρχει ένας αντίστοιχος εορταστικός κύκλος που έπρεπε να καλύπτει τις ανάγκες του ανθρώπου, και ήταν μια πραγματική ανάγκη και μια πραγματικότητα.
1: Εγώ θέλω να ρωτήσω για τα πολλά ονόματα της Παναγίας. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν λέγονται ονόματα, πώς το λέμε, δηλαδή Παναγιά Μεγαλόχαρα, Μεγαλόχαρη, Παναγιά Γρηγορούσα, πώς Θεοκρατούσα, Βρεφοκρατούσα, όλα αυτά, πώς προήλθαν, κύριε καθηγητά?
0: Φιδούσα,
1: βέβαια, τώρα πάρα πολλά.
2: Αυτά όλα τα ονόματα προέκυψαν από το γεγονός ότι σταδιακά έχουμε διάφορες εικόνες της Παναγίας, οι οποίες είναι αυτές οι οποίες εμφανίζονται, και πάνω σε αυτές έχουμε δίνονται τα ονόματα. Και έτσι λοιπόν έχουμε και όλα αυτά τα ονόματα που κατά καιρούς εμφανίζονται.
1: Ναι. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, καλό 15 Αύγουστο.
0: Καλή Παναγιά.
1: Καλή Παναγιά, πόσο μπορώ να το λέμε. Να είμαστε καλά, να μας έχει η Παναγία καλά όλους, με υγεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Πολύ δυνατή και γερή.
1: Ακριβώς. Να είστε καλά, καθηγητά.
2: Με το καλό να εορτάσουμε.
0: Να είστε καλά. Real FM. Συναυλίες έχει.

0: του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
1: Και παραμονή 15 Αυγούστου, σπάμε τις τιμές.
2: Αποκλειστικά στον Μασούτη, καπρίς Παπαδοπούλου 400 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 2,95. Μην το χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τα σκαθάρια είναι αυτά. Τα σκαθάρια είναι.
1: Ναι.
0: The Beatles. The Beatles, μάλιστα.
1: Μοναδική, είναι επανάληπτη.
0: Ναι. Κυκλοφορούν κάτι σκαθάρια, λέει, όταν.
1: Τι λέγει.
0: Βγάλαμε τον αντιδήμαρχο Πρασίνο, τον κύριο Αποστολόπουλο.
1: Ναι.
0: Και σε κάποια δέντρα, λέει, υπάρχει και ένα κινέζικο σκαθάρι. Εκτός από εκείνο το κόκκινο, κόκκινο δεν ήταν το σκαθάρι που πήγαινε στους πέσα τα δέντρα που έχουν ανανάδες. Φοίνικες. Οι φοίνικες δεν έχουν ανανάδες. Βγάζουν
1: οι φοίνικες ανανάδες.
0: Στα μέρη τους, ναι.
1: Τους τι ακριβώς λες?
0: Ρε παιδί μου, οι φοίνικες δεν είναι. Πώς να σου το πω, ρε παιδί μου.
1: Εγώ σε φοίνικες ανανά δεν έχω δει στην Ελλάδα. Τώρα μπορεί να είναι σε άλλα μέρη.
0: Οι φοίνικες δεν μοιάζουν. Ναι, αυτό λέω.
1: Αυτό που έχουμε. Είναι άλλο οι ανανάδες.
0: Κάτσε, περίμενε. Μισό λεπτάκι.
1: Ένα
0: λεπτάκι. Αν εξαιρέσει το φοινικό δάσος που είναι κάτω στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Ο φοίνικας ως φοίνικας ευδοκιμεί στην Ελλάδα. Από μόνος του, ρε παιδί μου.
1: Νομίζω όχι.
0: Όχι. Λοιπόν, τα φέρνουμε και τα φυτεύουμε. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Κάποια στιγμή ένα κόκκινο σκαθάρι. Και τα έτρωγε. Ναι, και τα μαρένα. Μαρενόντουσαν αυτά. Ωραία. Τώρα λέει μα.
1: Οι ανανάδες δεν κατάλαβα που κολλάνε στους φοίνικες.
0: Δεν ξέρω. Ανανιά είναι αυτοί που βγάζουν ανανάδες.
1: Άλλο φυτό
0: είναι, άλλο δέντρο είναι. Δεν ξέρω, παιδιά, συμπαθάτε με. Δεν είναι. Αυτό εντάξει.
1: Μα έχει μπερδέψει πραγματικά.
0: Εγώ σα έχω μπερδέψει.
1: Παραμονή 15 Αυγούστου συζητάει για του ανανάδες. Για συνέχεια.
0: Όχι, θέλω να πω.
1: Δεν θα το πα τη συζήτηση, αν την πα.
0: Όχι, θέλω να πω το εξή. Ότι ο αντιδήμαρχο, ο κ. Αποστολόπουλο, μα είπε ότι μεταξύ όλων των άλλων κυκλοφορεί και ένα κινέζικο, λέει, σκαθάρι που πηγαίνει πάνω στα δέντρα.
1: Κινέζικο, από την Κίνα.
0: Από Πορτογάλι.
1: Ήρθα από την Κίνα.
0: Μάλλον, εισαγόμενοι. Τι το ονομάζουν, είναι ο τόπος. Δεν το έχω ψάξει, ρε παιδί μου, να γράφει Made in China από κάτω. Τι να σου πω.
1: Εγώ, ρε παιδί μου, έχω απορίες πρωί-πρωί. Τι να κάνω.
0: Και πηγαίνει και καταστρέφει τα διάφορα δέντρα. Το κινέζικο το σκαθάρι. Και είναι αναγκασμένοι να κόβουν.
1: Το άτιμο, το άτιμο. Οι Κινέζοι αυτοί για όλα αυτά είναι.
0: Δεν το συζητάμε. Το έχουν πάει σε.
1: Αρχίσαμε τώρα για τα εμβόλια. Έχει δει τι μελέτε έρευνε.
0: Τι κι άλλε έρευνε για τα εμβόλια. Τι ακριβώ.
1: Ότι εγώ διάβαζα μια τελευταία έρευνα. Εγώ έχω κάνει τα εμβόλια, όλα τα εμβόλια, ενώ του κορονοϊού.
0: Μπορεί να δώσει πόνο.
1: Ναι, δεν ήμουνα. Ο καθένας μπορεί να πει ότι δεν ήμουνα αντεμβολιάστρια και το θεώρησα και να προστατεύσω και εμένα και τους γύρω μου. Αυτό είχα την άποψη. Λοιπόν, και δεν χώρισα ποτέ και τον κόσμο σε. Δηλαδή, αυτό που το διαχωρισμό εμβολιασμένοι, ανεμβολίαστοι και όλα αυτά δεν. Όμως, ταράχτηκα με την έρευνα. Ότι κάποιες τελευταίες έρευνες δείχνουν ότι κάποιοι μπορεί να είχαμε στον οργανισμό μας αντισώματα, πώς τα λένε αυτά τώρα, δεν μπορώ να πω και τον όρο, δεν θυμάμαι. Τα οποία ξέρεις, ρε παιδί μου, να έχεις ένα αυτοάνοσο. Να έχεις το DNA σου ή μια κληρονομικότητα και να ξύπνησε το
2: Energy. Energy. Energy. 94,2. Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας. Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
3: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26 410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος, Mammoth Strong και Όνειρα Γλυκά.
4: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Αθέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, αποκλείεται.
2: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED. Σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
3: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
5: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
3: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
5: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
3: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 3018 91 και στο mekanika.pavlate.gr.
6: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
7: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης. Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
8: Η ώρα είναι 9. Δυναμώνουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.
9: Άλλα πλακάκια. Δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Durostik που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Durostik, προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Ένα απομονωμένο ξενοδοχείο, 9 καλεσμένοι και ένας φόνος πριν καν σερβιριστεί το δείπνο. Το φωνικό παιχνίδι. Είμαι ο συγγραφέας Άρης Φαγιανάκης, μεταφραστής του βιβλίου και σας προειδοποιώ. Όταν το παιχνίδι σοβαρεύει, αρχίζουν τα ψέματα και τελειώνουν οι δικαιολογίες. Το φωνικό παιχνίδι του Tom Hindle. Γιατί το μυστήριο γίνεται καθαρή απόλαυση, αν φυσικά δεν είσαι ο ένοχος. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pediobooks.gr.
11: Real FM. Η ώρα είναι 9.
12: Γιώργο μου, τι
4: έγινε, κλείσατε Las Vegas?
11: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
12: Κύριε Βελόγια.
4: Ακούω.
11: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
0: Κύριε Βελόγια.
11: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
0: Κύριε Βελόγια.
4: Μάλιστα.
11: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
4: Μοντέλα. Το ξέρα.
11: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
0: Ρε φίλε.
13: Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στη Σίβρη Χαλκιδικής. Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και ένα αέρια μέσα που αντιμετωπίζουν ενεργές εστίες σε δύσβατα σημεία. Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν ζημιά σε σπίτια και οχήματα, ενώ έχουν πληγεί και υποδομές. Νωρίτερα είχαν απομακρυνθεί διαθαλάσσεις τουλάχιστον 480 κάτοικοι και παραθεριστές, ενώ εκενώθηκαν οι οικισμοί Σίβρη και Φούρκα. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αλφιούσα στην Ηλία. Οι αρχές στο μεταξύ προχώρησαν σε 6 συλλήψεις για εμπρισμούς από αμέλεια σε Ηλία, Εύρο, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα. Σε μέγιστη επιφυλακή παραμένει και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Αυξημένη είναι η κίνηση στα λιμάνια της χώρας, καθώς χιλιάδες ταξιδιώτες αναχωρούν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές παραμονή του 15 Αυγούστου. Ωστόσο, οι θελώδεις άνεμοι προκαλούν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες με απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Από τα πρωινά δρομολόγια στον Πειραιά, ένα πλοίο με προορισμό τη Σύρο, την Τίνο και τη Μύκονο δεν αναχώρησε λόγω των ισχυρών ανέμων. Οι επιβάτες είχαν ενημερωθεί για την ακύρωση του δρομολογίου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στη Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης προσήχθη μετά την ταυτοποίησή του ο οδηγός βιτιοφόρου που έκανε εξαιρετικά επικίνδυνη προσπέραση σε στροφή επαρχιακού δρόμου στη λίμνη Πλαστήρα με κίνδυνο να συγκρουστεί με τοπικά με μοτοσυκλέτα. Διάταγμα με το οποίο επιβάλλονται νέοι δασμοί έως 100% επί της αξίας της εισαγωγής drones και εξαρτημάτων τους στα οποία κυριαρχεί η Κίνα, υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ.
20: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Europa League ο ΠΑΟΚ. Ιτήθηκε στις Βρυξέλλες με 3-2 από την Anderlecht στον δεύτερο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης. Ο ΠΑΟΚ θα αγωνιστεί στα play-off του Conference κόντρα στην Μπραν. Στις 20 Αυγούστου θα γίνει το πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα και η Ρεβάν στις 27 Αυγούστου στην Νορβηγία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
19: Τοπικές νεφώσεις και βροχές σε Κρήτη, Δωδεκάνησα, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Ήπειρο και Θεσσαλία. Γενικά εθρίως στις υπόλοιπες περιοχές. Άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: γλυκερία, ε!
1: Πολύ ωραία. 15 Αύγουστος, φωνάρα, ναι, είναι εξαιρετική και η παρουσία τη. Ναι. Ψαγμένης,
0: γιατί τα πεντοχίλιαρα δεν είναι πετσετάκια, τα θυμάσαι, το θυμάσαι.
1: Εγώ θυμάμαι.
0: Πάρε.
1: Τι μου θύμισες τώρα. Θες να το βάλουμε γι' αυτό, μήπως.
0: Το έχεις.
1: Να σου πω, έχεις ανοίξει εδώ μεγάλη κουβέντα για το Φίνικα και τον Ανανά.
0: Λοιπόν, ο Παύλος από τον Disney το λέει: να είχαν οι καρδιές αμπάρες, δεν είναι παραδοσιακό αυτό. Όταν το ακούς, χορεύουν και κλαίνε μάνες και παιδιά.
1: Έτσι, μπράβο, Παύλο.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε κι άλλο. Κάτσε, έρχονται κι άλλες παραγγελίες. Ναι.
1: Στείλτε μας κάμια παραγγελιά, αλλά είναι της ημέρας. Μην μου κάνετε τίποτα κλαμπατσίμπανο που βάζει ο Καλαμαράκη. Σήμερα δεν βάζουμε τέτοια. Λοιπόν,
0: στο τηλεφωνικό κέντρο πρέπει να σου πω: επειδή γίνεται πανικός.

0: Από εδώ θα ξεκινήσει τέτοια. Να βγάλουμε τη χώρα από το ευρώ. Θα δημιουργούμε τα πεντοκίνητα. Στο μεταξύ, η κόρη μου είμαι σίγουρο ότι. Γιατί λογικά ακούει, μου στείλει νωρίτερα μήνυμα. Καλημέρα, Νούλα μου, καλημέρα, αγάπη μου, όμορφη. Υπάρχει περίπτωση να μου στείλει μήνυμα. Τι είναι τα πεντοχίλιαρα, τα πετσετάκια τα ξέρει.
1: Ναι, τα πεντοχίλιαρα που τα ξέρει.
0: Πεντοχίλιαρα δεν τα ξέρει, δεν τα θυμάμαι.
1: Στείλτε μας όντως τις παραγγελίες σας. Αν θέλετε κάποιο τραγούδι που μπορεί εύκολα εδώ ο Θεός, ο Τάκης ο Μαυράκης, να το βρει και να το βάλουμε. Μέρα που είναι έτσι χαρούμενο και τα παραδοσιακά από τα μέρη σας να βάλουμε. Αλλά τώρα μην στείλετε τίποτα περίεργα. Θέλω να πω που δεν μπορεί να τα βρούμε.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: Ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ μας στέλνει χρόνια πολλά και καλή Παναγιά. Να σε καλά, Αριστοτέλη μου. Να σε καλά και το χρόνο στην πατρίδα.
0: Ο πολύ πρωινός ο Αριστοτέλης λόγω της διαφοράς ώρας. Καταλαβαίνεις τώρα, έτσι. Γι' αυτό το λόγο, Αριστοτέλη μου, δεν θα πω τίποτα ακόμα. Θα τα πει όλα η διοίκηση. Ο Γιάννης από την Ξάνθη. Αμαλία τώρα σε γυαλάκι. Αμαρία τώρα σε λατρεύουμε ακόμη περισσότερο.
1: Λέει τη γυναίκα σου. Αμαλία με λένε. Μαρία είπες. Αμαρία είπες.
0: Όχι, παιδί μου. Αμαρία είπα. Συνδύασα και τα δύο. Λοιπόν, η Αμαλία η Κάτζου η οποία είναι δίπλα μου, η Μαρία η Ζούγρα η οποία είναι στο σπίτι.
1: Μπράβο. Και ο Σπύρος Μαδάκης στο άλλο μικρόφωνο, ο Τάκης Μαυράκης στα πλήκτρα και η Δέσποινα Καλοκαίρι στο τηλεφωνικό κέντρο που γίνεται χαμός.
0: Γίνεται χαμός και μάλιστα μας έλεγε η Δέσποινα ότι μία Κροάτρια είπε το εξής. Λέει δεν βάζουμε λέει σήμερα έτσι κλαμπατσίμπανε χαρούμενα. Γιατί αφού.
1: Σήμερα βάζουμε. Αφού τα χωριά σήμερα είναι και ξεκινάνε και τα πανηγύρια. Τι
0: ο καθηγητής, εμείς να ξέρετε, ακούμε κατά τα σγραφά σου, καθηγητής θεολογίας.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Έτσι όπως το λες, το ύφος αυτό του επιστήμονα.
0: Αυτό. Να, ορίστε, πάρτε και ένα επιστημονικό τώρα ακόμα.

0: Ο Μιλτιάδης λέει καλημέρα, ανοίξτε τα τρελάδικα. Δεν ξέρω, το λέει ο Μιλτιάδης, δεν ξέρω, για μας αποκλείεται.
1: Εμείς
0: είμαστε πάρα πολύ ισορροπημένοι, έτσι.
1: Ασφαλώς, δεν το
0: συζητάμε. Καθόλου σουργελά, καθόλου.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Δηλαδή είμαστε στο πολιτικό-οικονομικό ρεπορτάζ στρατιώτες.
1: Εννοείται, πάνω απ' όλα.
0: Και σοβαρότητα, πάνω απ' όλα.
1: Εννοείται. Ο Τάκης, ο οποίος έχει αύριο την

0: ΣΥΡΙΖΑ είναι ο κύριος εδώ. Ναι, να πάτε ένα χολίδι. Έρχεται η κυρίτα Σακελαρίου. Γιατί, τώρα, ότι, κοιτάξτε, δεν μπορούμε να βρούμε όλα αυτά τα τραγούδια που θέλετε. Αλλά εντάξει, θα προσπαθήσουμε να βάλουμε μια ρίτα.
1: Σου το έστειλα, σου το έστειλα.
0: Λοιπόν, έβγαλε το κινητό, το Apple Watch, μου έβγαλε θορυβώδες περιβάλλον. Θορυβώδες περιβάλλον. Γράφει, να το. Κάντε πολύ θόρυβο.
1: Πέτα το Apple Watch.
0: Ο Ευάγγελος, μας ακούει στη Νέα Σμύρνη, αγαπώ Νέα Σμύρνη, με Νέο Σμυρνιώτη, σαν γέννημα θρέμα. Mm-hmm. Καλημέρα, Δεσποινή Αμαλία. Σε τρώμε στιμά από όλο το χρόνο. Με την καλή την έννοια. Ναι. Καλοκαίρι δεν πας διακοπές. Να είστε καλά, θα πάω.
1: Θα φύγει, αφού δεν στείλατε τίποτα για να φάμε.
0: Την τελευταία μέρα είναι σήμερα.
1: Ναι, ναι, η τελευταία μέρα.
0: Ευάγγελέ μου,
1: ναι. Ο Κωνσταντίνος. Ορίστε, ο Κωνσταντίνος έχει αποκαταστήσει την τάξη. Οι Φοίνικες βγάζουν τις γνωστές σε όλους μας καρύδες.
0: Δεν μου κάνεις το χέρι εμένα έτσι. Μου βγάλεις
1: και
0: ένα μάτι.
1: Είναι σαν τα δικά μας καρύδια, σαν να τα τσίμπησες φίκα.
0: Μα, έλα, ντροπή.
1: Και μ' αρέσει που εγώ διαβάζω με σοβαρότητα το μήνυμα, ρε Κωνσταντίνε.
0: Λοιπόν, η Ελένη λέει: χρόνια πολλά σε όλους για αύριο. Καλή Παναγιά, έχω να σας πω ότι ταιριάζετε πολύ μαζί. Κουβαλάτε την ίδια τρέλα και τα ίδια όμορφα χαμόγελο και vibes. Ναι. Σχετικά με τις φωτιές, σήμερα δεν θα πω. Ας μην βαρύνω το κλεμμένο, μην πούμε σήμερα. Προσευχή στη Μεγαλόχαρη, με υγεία και την αγάπη μου, η Ελένη, η αγαπημένη μας από τη Θεσσαλονίκη.
1: Το μοναδικό πράγμα το οποίο είπαμε και το ξαναλέμε είναι πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, διότι έχει αέριδες.
0: Και όσοι να ταξιδέψετε, το έχει πει ο Σπύρος. Να ενημερώνεστε από τις εταιρείες, γιατί υπάρχει απαγορευτικό.
1: Ναι.

0: παιδί μου.
1: Θέλω ένα μηνυματάκι από την κυρία Φανή. Κυρία Φανή.
0: Η αγαπημένη μας.
1: Δεν πρόκειται τουλάχιστον εμείς να αφήσουμε κανέναν μα κανέναν μόνο του.
0: Και θα είναι και ο Σπύρος εδώ αύριο.
1: Εντάξει, και
0: θα σας κρατήσει συντροφιά, γιατί ο Σπύρος είναι πάντα εδώ. Και εντάξει, πραγματικά αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους ανθρώπους που είναι συντροφιά το ραδιόφωνο. Είναι σημαντικό.
1: Δεν πρόκειται λοιπόν να μείνετε μόνοι σας, κυρία Φανή, εδώ μαζί την ημέρα της Παναγίας και την επόμενη και όλη την εβδομάδα και όλοι οι συνάδελφοι που μένουμε πίσω, γιατί εντάξει, εμείς πήραμε τώρα, ανεξάρτητα στην πλάκα την οποία κάνουμε, πήραμε κάποιες μέρες και ξεκουραστήκαμε. Τώρα έχει έρθει η σειρά της Αμαλίας, όπως λείπει ο Ιωσήφ μας.
0: Πρέπει να παραγγείλουμε μπαταρίες κι εμείς.
1: Λίγο,
0: θα είναι δύσκολη χρονιά.
1: Ακριβώς. Αλλά έχει μεριμνήσει η υπηρεσία, έχει μεριμνήσει η διοίκηση και όλο τον Αύγουστο θα είμαστε μαζί. Ο Real FM θα είναι κοντά σας.
0: Δεν κλείνει ποτέ.
1: Έτσι ακριβώς.

Μας ακούει ο, ο Γιάννης στα ξυπεύκη, παιδάκια. Χαίρετε. Περιμένω ρεφρέν από το ποντιακό άσμα. Πατρίδα μα, Αραέβο. Το βα... Τιμήστε την πατρίδα μου, σας παρακαλώ. Ναι. Ναι, άκουσε το Γιάννη για σένα από τον Τάκη το Μαυράκι. Με αγάπη.

0: αφιερωμένο σε όλο τον ποντιακό ελληνισμό. Δεν ξεχνάμε. Δεν ξεχνάμε.
1: Ποτέ.
0: Έτσι.
1: Ποτέ.
0: Οι πατρίδες που χάθηκαν και οι άνθρωποι που όσοι κατάφεραν να σωθούν. Γενοκτονία των ποντίων. Έτσι. Και ήρθαν εδώ, ήρθαν στη μητέρα Ελλάδα και βεβαίως ζουν αυτές τις μνήμες. Και αυτό είναι λόγο. Έτσι. Και έχουν και τρομερά έθιμα και τρομερό πολιτισμό. Και τρομερά έθιμα οι ποντίοι.
1: Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Άξιοι άνθρωποι που έχασαν το βιός τους. Ήρθαν στην Ελλάδα και κατάφεραν και ξαναέκαναν.
0: Ακριβώς.
1: Και τις περιουσίες τους.
0: Και κράτησαν τα έθιμά τους και τον
1: πολιτισμό. Ακριβώς.

0: και αυτά τα ακούσματα γενικότερα, αυτές οι μνήμες και αυτό το οποίο είπε η Αμαλία, έρχονται και κουμπώνουν με τη σημερινή ημέρα, όπου σαν σήμερα το 1974 εκδηλώθηκε στην Κύπρο ο δεύτερος Ατήλας, Αμαλία.
1: Ναι, βέβαια.
0: Με την προώθηση των τουρκικών δυνάμεων στη σημερινή πράσινη γραμμή, εκεί στη γραμμή αντιπαράθεσης. Και σαν σήμερα επίσης το 1996 είχαμε αυτόν τον ήρωα, το Σολομό Σολομού, ο οποίος μετά την κηδεία του Τάσου Ισαάκ ξαναπήγαν στο σημείο εκείνο που, που οι Τουρκοκύπροι, οι Τούρκοι, οι Έπικοι, οι Γκρίζοι Λύκοι είχαν πραγματικά ξυλοκοπήσει μέχρι θανάτου τον Τάσο Ισαάκ, και αυτό το παλικάρι με ένα τσιγάρο στο στόμα ανέβηκε στον ιστό για να κατεβάσει την τουρκική σημαία και έφαγε τρεις πυροβολισμούς.
1: Δεν ξεχνάμε. Έλληνας και στην Ελλάδα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε ο Γρηγόρης. Ναι. Λέει πάλι κέφια έχετε. Ξεκινήσατε, λέει, τα τρελιάρικα. Και λέει ότι το ράδιο Blackman. Blackman μπροστά σου.
0: Φίλος ο Blackman. Γεια σου, ρε Μάριε. Έχει και γιορτή αύριο, ναι. Ο Μάριος. Ναι, παρακαλώ,
1: ο Νίκος λέει να πάω στην Κούρδα. Θα έρθω την Κυριακή. Θα είμαι εκεί. Έλα.
0: Ακούστε άσμα, παρακαλώ.

0: 2. Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει 3 σαμπουάν με έλαια καρύδας και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
1: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410.

0: ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή κάλεσέ μας στο 211-800-2930.
1: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
2: Επιμένουμε.
1: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
2: Υπερέχουμε.
1: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
2: Ξεχωρίζουμε.
1: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
2: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
1: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
2: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
1: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
2: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
3: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
4: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
3: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
4: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
3: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
4: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
3: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
5: Η Φαντό. Όλα τα επώνυμα μπραντς για το σπίτι. Das, Polo, Gilaros, Downtown, Παλαμαϊκή, Gabel. Δώρα γάμου και βάπτισης με σετ πετσέτες από 15 ευρώ. Σετ πετσέτες της Gilaros από 19 ευρώ. Σετ σεντόνια βαμβακερά ημίδιπλα από 23 και υπέρδιπλα από 27 ευρώ. Λευκά είδη Φαντό και για τους φοιτητές με επώνυμα πακέτα από 65 ευρώ. Ρόλερ, περσίδες, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, ταπετσαρίες, υφάσματα επιπλώσεων, σε ποικιλία σχεδίων, υφασμάτων και υφών με μέτρηση, τοποθέτηση και ειδικές κατασκευές. Λευκά είδη Φαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23666.
6: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι. Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
7: Η ώρα είναι 9:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
8: Να, με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις Seajets. Και γρήγορα και οικονομικά. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού.

0: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες αντιμετωπίζουν ενεργές εστίες σε δύσβατα σημεία. Τουλάχιστον 480 κάτοικοι και παραθεριστές απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις. Προκλήθηκαν ζημιές σε σπίτια και οχήματα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αλφιούσα στην Ηλία. Περισσότερα στο real.gr. Σε μέγιστη επιφυλακή και σήμερα, ο κρατικός μηχανισμός λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Αυξημένη είναι η κίνηση στα λιμάνια εν ώψη 15 Αυγούστου. Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι θυελλώδεις άνεμοι με απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
1: Πολύ αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Μαντήλι. Καλά. Να σου πω κιόλας.
1: Και αυτό πάλι μαντήλι.
0: Ναι, έβαλε μόνο μουσική. Τώρα έβαλε ο Τάκης. Να σου πω.
1: Αυτό είναι το instrumental.
0: Ναι, το έχω κάνει Θεό μετά από τον κύριο Πιστιό. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει: Πόπο, τι πολυλογία είναι αυτή, ρε μπρο. Περισσότερο και από την Αμαλία μιλά. Πόπο, ότι το είπε στο χολί δεν μα αφήσει να ακούσουμε.
1: Είναι γνωστό, ρε μπρο. Δεν το ξέρω ότι το Καλαματιανό κυκλοφορεί και σε instrumental. Μπράβο, καλό είναι αυτό. Κοίτα να δεις πως έχουμε προχωρήσει. Ωραία ιδέα.
0: Θέλει και πυρώτικο, Πέτρο Λούκα.
1: Ναι, η κυρία Φανή λέει γογό τσαμπά.
0: Ναι, και το υπηρώτικο Πέτρος
1: Λούκας. Λούκας.
0: Ναι, πρέπει να είναι το υπηρώτικο με το κλαρίνο. Αν θυμάμαι καλά, εντάξει, τα αγαπώ τα υπηρώτικα. Γενικώς εγώ την παραδοσιακή μου μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οπότε αν το βρούμε, Τάκη μου, Πέτρος Λούκας υπηρώτικο, να το βάλουμε έτσι για το φίλο μας το Σωτήρι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πολλά μηνύματά σας και τις ευχές σας και την ωραία διάθεση, την εορταστική θα πω εγώ και θετική διάθεση σήμερα. Δεν είναι μια απλή μέρα, ναι. Γι' αυτό και με το Σπύρο επιλέξαμε να κάνουμε αυτή την εκπομπή λίγο πιο έτσι χαρούμενη.
1: Να ξέρετε τι σχεδιάζαμε όλο το βράδυ χθες.
0: Ναι, βέβαια. Όπως τίποτε. Εμείς δεν χρειάζεται και να σχεδιάσουμε και τίποτα.
1: Δεν χρειάζεται, πάει μόνο.
0: Όχι,
1: του.
0: Αλήθεια το λέω αυτό.
1: Πραγματικά.
0: Έτσι, δηλαδή εντάξει. Απλά πράγματα, αλλά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παναγιώτη μου να είσαι καλά, Θανάση μου να είσαι καλά, κυρία Αγγελική να είστε καλά. Όλοι καλή Παναγιά, καλή αυριανή.
1: Λοιπόν, η κυρία Ελένη λέει: Επανέρχομαι για το πανηγύρι της Στεγέας. Κύριε ναι. Παπαδάκη, να πάρεις τη Μαρία σου και να πάτε, μην τους ακούς, μεγάλο γλέντι.
0: Μπράβο.
1: Το σνόμπαρα λέει και εγώ στα 25 μου.
0: Ναι.
1: Το αναφέρει προφανώς διότι γνωρίζει η Ελένη ότι εμείς τώρα στα 25 μας. Μην το σνομπάρουμε ή οτιδήποτε.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, ναι.
1: Τελικά, ζεις το αυθεντικό γλέντι και τη διασκέδαση στις ρίζες σου.
0: Έβαλες κάτσου κι εσύ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: αυτό.
0: Έχουμε τηλεφωνική.
1: Ναι, αλλά κάτσε, δώσε λίγο τότε.

0: Θα το κρατήσεις για μετά, σε παρακαλώ πολύ. Διότι εντάξει, ό,τι και να πούμε είναι λίγο.
1: Είναι λίγο. Γιατί το θεωρώ το κλαρίνο, το θεωρώ πολύ, τι να πω, ιδιαίτερο όργανο, έτσι. Που πάει με όλες τις μουσικές κιόλας.
0: Λοιπόν. Κύριε Πιστόλα, όχι, ο Σπύρος ο Παπαδάκης και η Αμαλία Κάτζου είμαστε.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κύριε Πιστόλα.
0: Ενημερωτική πολιτική εκπομπή, ενημερωτική για όλα τα θέματα. Μιλάμε για το γενικό του πράγματος. Μην νομίζει ο κύριος Πιστόλας ότι τον έχουν πάρει κατά λάθος από αλλού.
1: Από πανηγύρι. Ναι, από πανηγύρι. Έτσι με αυτά που ακούει. Αλλά η μέρα σήμερα διαφορετική και εμείς λίγο διαφορετική, κύριε Πιστόλα. Βεβαίως η επικαιρότητα είναι επικαιρότητα.
2: Είναι να υποδέχεστε με τέτοιους ήχους να βγαίνω κάθε μέρα.
1: Α, το ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, ανοίγουμε μία παρένθεση, διότι υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία θέλουμε έτσι να τα συζητήσουμε. Διότι βλέπουμε, κύριε Πιστόλα, και αν μου επιτρέπεις Αμαλία να κάνω την πρώτη ερώτηση, βλέπουμε ότι υπάρχει μία πάρα πολύ έντονη κινητικότητα, ειδικά στα τρία κόμματα που φαίνεται ότι θα μονοπολίσουν το ενδιαφέρον εν ώψη ΔΕΘ. Και αναφέρομαι ασφαλώς στη Νέα Δημοκρατία, στο ΠΑΣΟΚ, την κυβέρνηση δηλαδή και την αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, που φαίνεται ότι έχει δημιουργήσει μια ιδιαίτερη δυναμική. Αυτό τουλάχιστον έχει καταγραφεί στις δημοσκοπήσεις. Πώς θα πάει όλο αυτό και πώς θα μπορέσει να αντέξει το πολιτικό σύστημα μέχρι την άνοιξη του 27 που θέλει να κάνει τις εκλογές ο κύριος Μητσοτάκης?
2: Κοιτάξτε, αυτό που λέτε είναι σημαντικό, ότι μπαίνουμε σε ένα μαραθώνιο μιας ανάσας και η ΔΕΘ νομίζω ότι για όλους σηματοδοτεί κάτι, για τη Νέα Δημοκρατία, την κυβέρνηση, τι προσπαθεί? Προσπαθεί μέσω της ΔΕΘ, ό,τι έκανε και πέρυσι, την προσπάθησε, δεν της βγήκε, μέσω της ΔΕΘ να συσπυρώσει και να συντάξει δυνάμεις για την τελική ευθεία. Είναι δύσκολο, μένει να δούμε τι πακέτο θα δώσει, αλλά μετά από 7 χρόνια διακυβέρνηση είναι δύσκολο. Από την άλλη, ο κύριος Τσίπρας τι θα προσπαθήσει να κάνει? Να δείξει πάλι μέσω της ΔΕΦ ότι εκείνος είναι η εναλλακτική, η κυβερνητική εναλλακτική και όχι το ΠΑΣΟΚ. Κάτι το οποίο, αν θέλετε, σε ένα βαθμό, ένα κομμάτι του εκλογικού σώματος το πιστεύει, συμφωνεί μαζί του. Από την άλλη, το ΠΑΣΟΚ αναγκαστικά θα βγει σε αμυντική επίθεση, θα βγει σε επίθεση επειδή παίζει άμυνα ουσιαστικά. Οπότε μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το παιχνίδι εκεί, γιατί έχει σημασία και το ποσοστό του κόμματος του κ. Τσίπρα, έχει σημασία, θεωρώ ότι είναι δύσκολο, όχι απίθανο, αλλά δύσκολο να χάσει τη δεύτερη θέση. Έχει σημασία τι διαφορά θα έχει από τον τρίτο. Το πιο πιθανό είναι το ΠΑΣΟΚ, δεν είναι σίγουρο. Και μετά να δούμε και τι διαφορά θα έχει από τη Νέα Δημοκρατία, το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας με την είσοδο του κόμματος Σαμαρά στο πολιτικό παιχνίδι.
1: Μάλιστα. Κύριε Πιστόλα, να σας ρωτήσω εγώ τώρα για την κεντροαριστερή πολυκατοικία. Γιατί όταν επανεμφανίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας, οι σχετισμοί άλλαξαν. Και είναι ξεκάθαρο ότι υπήρχε ένα κενό εκεί. Και η επανεμφάνιση του κύριου Τσίπρα φαίνεται μέχρι στιγμής να καλύπτει αυτό το κενό. Αν θεωρείτε αυτή η δυναμική που έδειξε το κόμμα Τσίπρα όταν εμφανίστηκε, και γιατί κατευθείαν στις δημοσκοπήσεις πλασαρίστηκε δεύτερο και μετά και στις επόμενες δημοσκοπήσεις σταθερά δεύτερο, χωρίς να απειλείται από το ΠΑΣΟΚ, αν αυτή η εικόνα διατηρηθεί και το φθινόπωρο, γιατί ακούω να λένε από άλλα κόμματα της κεντροαριστεράς ότι είναι αυτό το boost πρωτοεμφανιζόμενου και μετά ξεφουσκώνει όλο αυτό.
2: Έχω πει εξ αρχής ότι τα κόμματα του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Σαμάρα θα ξεκινήσουν από μία βάση, η οποία θα είναι το πάτωμα και θα πάνε προς τα πάνω. Και το κόμμα της κυρίας Καραστιανού θα ξεκινήσει από ένα ταβάνι και θα πηγαίνει προς τα κάτω. Ο κύριος Τσίπρας έχει ταβάνι, δηλαδή πήγε προς τα πάνω, έχει ταβάνι. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι θα περάσει τα ποσοστά του 2023, ειδικά της πρώτης εκλογικής αναμέτρησης. Αλλά δεν θεωρώ ότι το, αν θέλετε, το 18 μπορεί να γίνει 12. Έχει ένα πρόβλημα, το οποίο ποιο είναι? Πρόβλημα συλλογής ψήφων, ειδικά αν δεν πάρει αρκετούς από το ΣΥΡΙΖΑ που ξέρουν να μαζεύουν ψήφους. Θα φανεί αυτό την Κυριακή των εκλογών πόσο θα τον επηρεάσει, διότι άλλο να λες θα πάω να ψηφίσω αυτό και άλλο να πας να το ψηφίζεις, αλλά δεν νομίζω ότι θα έχει κάμψη η οποία θα μπορεί να τον ρίξει σε ποσοστά εγκύτερα του 10%, ας πούμε, από ό,τι του 15%.
1: Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θες να ρωτήσεις?
0: Όχι, όχι, νομίζω ότι.
1: Εντάξει, αυτά είναι. Κύριε Πιστόλα, σας ευχαριστούμε. Καλό 15 Αύγουστο, να είστε καλά και θα τα ξαναπούμε σίγουρα.
0: Είσαστε απομακρυσμένος, είσαστε στα ξένα?
2: Είμαι στο Ηλιόλου στο Λουξεμβούργο, έρχομαι τη Δευτέρα.
0: Μπράβο. Είσαστε στο Ηλιόλου στο Λουξεμβούργο.
1: Να είστε καλά, κάνει ζέστη.
0: Σας περιμένουμε στην Ελλάδα, όπου από
1: Δευτέρα. Για να δούμε και από κοντά.
0: Ναι, ναι, ναι. Και καλά μπάνια, κύριε Πιστόλα.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά κι εσείς.

0: Με το ζόρι κρατιέσαι. Κοίτα.
1: Τι θες να πες.
0: Τίποτα εγώ.
1: Μεγάλη εισαγωγή, ρε αδερφέ.
0: Ναι, κοίτα. Το
1: μπρο που λέει
0: τα υπηρώτικα. Μπρο. Τα υπηρώτικα είναι βαριά. Είναι βαρύ, ρε παιδί μου. Αλλά έχουν. Αυτό έλεγα τώρα με τον Τάκη. Έχουν, ρε παιδί μου, ένα βάθος. Ακούς μουσική. Δηλαδή, πραγματικά, είτε σ' αρέσει είτε όχι. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που του αρέσει το κλαρίνο. Το καταλαβαίνω, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά εντάξει, τώρα δεν είναι κάτι απλό. Έτσι, έχει στηριχθεί στη βυζαντινή μουσική, παραδοσία κτλ. Δηλαδή, τα ακούσματα. Όποιο ξέρει μουσική, ακριβώς. Λοιπόν, ο Γιώργος μας ακούει στην Ουγγαρία.
1: Γεια σου, ρε Γιώργο.
0: Και να του πούμε να είναι χιλιόχρονος, γιατί πριν 61 λέει χρόνια, είναι ιδιαίτερη ημέρα σήμερα, γεννήθηκα εγώ, λέει ο Γιώργος. Να είσαι. Πολύ έξυπνο. Να είσαι ευτυχισμένος, υγιής και χαρούμενος. Χιλιόχρονος Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πολύ που μας ακούς στην Ουγγαρία.
1: Μάλιστα. Ο Παύλος από τον Ντίζελντορφ λέει: heavy metal με δημοτικό μαζί το έχω. Και έχει στείλει ένα link από τους Villagers of Ioannina City. Α, το ναι. Σβάρα λέει. Αμέ. Δίνουμε εμείς τις παραγγελίες εδώ. Είπαμε, σήμερα είναι μια τελείως διαφορετική εκπομπή. Παναγιώτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Λοιπόν, γεια σου ρε Γιάννη, ο Γιάννης ο ταξιτζής από την Πεύκη.
0: Η Αναστασία είναι χαρούμενη γιατί, για τη διαφορετική αυτή σημερινή εκπομπή. Δεν το είχαμε πει με τον Σπύρο. Το συζητήσαμε και λέμε ότι σήμερα θα πάμε λίγο πιο χαλαρά. Όχι με βαριά πολιτικά, όχι γκρίνια. Παρόλο που,
1: ναι,
0: που η μέρα είναι αυτό ιδιαίτερη είναι. Που φυσάει πάρα πολύ, να προσέχουμε για τις φωτιές και όλα αυτά. Ναι, είπαμε ότι σήμερα ότι σήμερα, ναι, μια στιγμή να απαντήσω. Και αρέσει στον κόσμο γιατί. Γιατί το βλέπει ο Σπύρος, το συζητήσαμε και είναι εκατοντάδες τα μηνύματά σας πραγματικά. Γιατί ξεφεύγει ο κόσμος από την καθημερινότητα. Η Αναστασία λέει: μας κάνει το ωραίτερο δώρο για την Παναγιά. Μια τεράστια αγκαλιά από μένα. Να σε καλά, Αναστασία μου. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Και από εμάς, μεγάλη, πολύ μεγάλη αγκαλιά. Πολύ μεγάλη αγκαλιά. Έλα, δώσε. Heavy metal με παραδοσιακό.

0: του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
1: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
0: Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο Πρέβεζα στους 93, τον Energy του Αγρινίου στους 94,2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Παραγγέλνει η Αμαλία. Ναι, Αμαρία πάλι πήγα να πω. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Παραγγέλνει κανένα σπινάντερο, ξέρεις, να πάει έτσι και με, την, με το μου της εκπομπής. Είπαμε σήμερα μια τελείως διαφορετική εκπομπή. Είναι η τελευταία εκπομπή πριν από τις διακοπές της για την Αμαλία. Οπότε και δεδομένου ότι αύριο είναι αυτή η πολύ μεγάλη ημέρα, η ημέρα της μητέρας όλων μας, η ημέρα της Παναγίας, η γιορτή της Παναγίας. Είμαστε στο ρεφρέν. Είμαστε στο
1: ρεφρέν. Ναι, ναι, ναι. Συγγνώμη, γιατί παρήγαγε καφεδάκι για τα, για τα άντρες μου εδώ πέρα.
0: Συγγνώμη, συγχωρείς πάρα πολύ. Μόνο καφεδάκι δεν παρήγγειλες τίποτα άλλο?
1: Και ένα κουλουράκι γιατί είναι δέσποινα. Τι ήθελες, μου πες κάτι άλλο.
0: Κάτι σε γουρνοπούλα, σε αυτό.
1: Δεν βρήκα γουρνοπούλα.
0: Τίποτα. Μάλιστα. Εντάξει, τι να κάνουμε. Για δώσε μου, Μαρία, λένε την Παναγιά.

0: Τώρα να σου πω κάτι, μου επιτρέπεις να το, ναι, το χαρίσω μου, ρε παιδάκι μου, στη γυναικούλα μου, στη Μαρία τη Ζούγρα. Μαρία λέει την Παναγία, Μαρία λέει και εσένα και σε όλες τις Μαρίες
1: που γιορτάζουν αύριο.
0: Και
1: στους Παναγιώτιδες και στο δικό μας τάκι εδώ και σε όλους όσους γιορτάζουν. Λοιπόν,
0: τάκα, ρε, σε ευχαριστούμε Σοφία, πάρα πολύ σήμερα. Χωρίς τη δική σου βοήθεια.
1: Ναι, ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Δεν θα έβγαινε.
1: Ναι, ναι. Σοφία μου, μας ακούει στο Λονδίνο η Σοφία και θα ήθελε να αφιερώσει, λέει, το βασιλικό. Αν καταλαβαίνω, γιατί υπάρχουν κάποια. Κάποιοι δεν έχει γράψει σωστά. Ναι. Θα γίνω παραθύρι.
0: Όχι, στο βασιλικό θα γίνω στο παραθύρι σου.
1: Α, μπράβο, ναι. Αυτό είναι... ναι, ναι, θα το βάλουμε, θα το βάλουμε. Στους γονείς
0: αυτό είναι
1: μου,
0: μολαϊτικό.
1: Λέει, πρόσεξε τώρα. Η Σοφία το αφιερώνει αυτό
0: ναι,
1: στους γονείς της, στο Δημήτρη και Άννα, που από το Φλεβάρι πηγαίνουν, έρχονται στο Αττικό μαζί για θεραπείες του μπαμπά. Να είναι γερός, περαστικά, περαστικά Σοφία μου, θα του το αφιερώσουμε εδώ από το Real FM. Ο Τάκης θα κάνει ο Μαυράκης στα μαγικά του. Καλό 15 Αύγουστο σε όλους, να είσαι καλά.

0: αναρρύθμιτα τα μηνύματά σας. Γίνεται ένας πανικός στο τηλεφωνικό κέντρο. Πανικός. Δηλαδή, δεν χωράμε που να τα βάλουμε τα μηνύματά σας. Ειλικρινά, σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Η κυρία Κάβουρα, η Κατερίνα.
1: Θα τη βάλουμε το νησιώτικο. Αυτή το ζήτησε.
0: Α, αυτή ζήτησε νησιώτικο.
1: Ναι, η Κατερίνα μας στην Πάτμο και τη το αφιερώνουμε.
0: Λοιπόν, στα παιδιά τα δικά μας καλημέρα που σας λατρεύω. Τυρί, γάλα, καμπά. Σας ευχαριστώ. Ναι. Καλό
1: βράδυ. Σταμάτα να ακούσουμε το τραγουδάκι το νησιώτικο. Σε παρακαλώ, βάλε γλώσσα μέσα σου.
0: Εντάξει, βρε μπρος, θα πατάω.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
2: Αγροτικό Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
3: Όσο θα γυρίζει η γη.
4: Lake Party, Θοδωρής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη. Tour 2026. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Παρασκευή 21 Αυγούστου θα βρίσκεται στο Αγρίνιο, στο Lake Party, στη λίμνη Τριχονίδα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Για εισιτήρια, δρομολόγια και περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.lakeparty.gr.
5: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική. Στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
6: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση ΣΕ. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα, οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 31676.

0: Τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52 822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
2: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
1: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
2: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
1: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
2: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
1: Γεωργικά εφόδια Λέρις Ιωάννης.
2: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
1: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
3: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy. 94,2 FM.
5: Προστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
6: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Real FM. Η ώρα είναι 10. Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλήτσιώτη. Σε διάσπαρτες εστίες επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Σίβηρη της Χαλκιδικής. Ολονύχτια ήταν η μάχη τους για την αποτροπή αναζωπυρώσεων. Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν ζημιές σε σπίτια και οχήματα, ενώ έχουν πληγεί και υποδομές. Συνολικά 481 κάτοικοι και παραθεριστές απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις από τους οικισμούς της Σίβηρης και της Φούρκας. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αλφιούσα στην Ηλία. Οι αρχές στο μεταξύ προχώρησαν σε 6 συλλήψεις για εμπρισμούς από αμέλεια σε Ηλία, Εύρο, Αττική, Χίο, Θασπρωτεία και Φωκίδα. Σε μέγιστη επιφυλακή παραμένει και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Ανατροπές στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια προκαλούν οι θυελλώδεις άνεμοι που σαρώνουν το Αιγαίο, με την έντασή τους να φτάνει κατά τόπου στα 9 Μποφόρ την ώρα που κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων για τον 15 Αύγουστο. Σε ισχύ απαγορευτικό από όπλους στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Ακύρωση δρομολογίου στο λιμάνι του Πειραιά. Περισσότερα στο ενικός.gr. Εξανεμίζονται οι ελπίδες για ανέβρεση επιζώντων στην Κολομβία 4 ημέρες μετά τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ, ενώ οι πρόχειροι καταβλισμοί πληγέντων πολλαπλασιάζονται. Οι νεκροί έφτασαν τους 281, περίπου 4.000 είναι οι τραυματίες και 379 οι αγνοούμενοι. Διάταγμα με το οποίο επιβάλλονται νέοι δασμοί έως 100% επί της αξίας της εισαγωγής drones και εξαρτημάτων τους, στα οποία κυριαρχεί η Κίνα, υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Την έκτη θέση στο επικοντό με άλμα στα 4 μέτρα και 60 εκατοστά κατέκτησε η Κατερίνα Στεφανίδη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Στην 11η θέση ήταν η Αριάδνη Αδαμοπούλου και με 4 μέτρα και 30 εκατοστά. Στον τελικό της δισκοβολίας ο Δημήτρης Παυλίδης κατέλαβε την 8η θέση με 64 μέτρα και 34 εκατοστά. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Τοπικές νεφώσεις και βροχές σε Κρήτη, Δωδεκάνησα, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Ήπειρο και Θεσσαλία. Γενικά αίθριο στις υπόλοιπες περιοχές. Ανεμιβόρη έως 9 Μποφόρ στους 32 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Μην μπερδεύεστε, η κυρία Αμαλία Κάτζου είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Και ο κύριος Ιωσήκο Αλμάνης, είδες παιδιά, η δύναμη της συνήθειας, ο Σπύρος Παπαδάκης,
0: ναι,
1: στο
0: Στεφανία.
1: Έλα ρε παιδί, τι να κάνω. Εντάξει, είναι ο συνήθεια τώρα.
0: Ναι, μωρέ, ασέβομαι.
1: Εντάξει, ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης, ο Σπύρος Παπαδάκης στο άλλο μικρόφωνο. Κάνουμε μια εκπομπή διαφορετική.
0: Τελείως
1: και είμαστε χαρούμενοι και είναι και οι ακροατές χαρούμενοι. Γιατί η Μαριάννα γράφει, Σπύρο μου.
0: Ναι.
1: Καλημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την ωραία και συγκινητική εκπομπή. Καλό 15 Αύγουστο, Μαριάννα μου, σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Καλή αυριανή, έτσι λένε στο χωριό μου.
0: Λοιπόν, ο κύριος Τάκης Μαυράκης είναι εδώ συνοδοιπόρος μας.
1: Και μας κανονικά τον ευχαριστούμε.
0: Έτσι.
1: Για, έτσι βάζει όλα αυτά τα τραγούδια που ακούτε.
0: Που ζητάτε.
1: Ο Νικήτας λέει: παιδιά, χρόνια πολλά για την αυριανή μεγάλη γιορτή από την πυρόπληκτη Χαλκιδική. Δυστυχώς, χθες είχαμε μεγάλη φωτιά. Κάηκαν και σπίτια. Πραγματικά με έπιασε η καρδιά μου εκεί. Βάλτε ένα λεβέντικο μωραϊτικό για τον λατρεμένο και σοφό αρκά πατέρα μου. Που έχασα πριν από 14 χρόνια, λέει ο Νικήτας.
0: Την είχαμε αυτή την κουβέντα χθες. Τώρα μην την ξαναρχίσουμε αυτή την
1: απλώς
0: κουβέντα.
1: Απλώς θέλει ένα λεβέντικο μωραϊτικό. Ο Τάκης Μαυράκης θα κάνει. Τα ξέρει αυτά. Λέει λοιπόν.
0: Γιατί όσο περνάει, όσο μεγαλώνει το μήκος του χρόνου από τέτοιου είδους απώλειες, τόσο περισσότερο
1: πονάει. Ακριβώς.
0: Λοιπόν, μία μικρή παρένθεση. Επειδή γίνεται με τεμποδίων η μεγάλη έξοδος του 15 Αυγούστου λόγω των θυελωδών ανέμων που φτάνουν στο Αιγαίο τα 9 Μποφόρ. Πολύ καλή κίνηση αυτή, διότι από τους χώρους και όλα τα σχετικά, εγώ έχω ήδη ζεσταθεί. Ζεσταίνομαι στο καθιστό, πόσο δε μάλλον τώρα. Λοιπόν, σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου.
1: Ναι. Οπότε να ενημερώνεστε ότι θέλετε να φύγετε και να ταξιδέψετε.
0: Στον Πειραιά παραμένει δεμένο το Blue Star Paros που θα απέπλεει στις 7.30 το πρωί με προορισμό Σιρωτίνο Μύκονο. Ενώ τα υπόλοιπα πλοία αναχωρούν με ευθύνη των πλοιάρχων, παρακαλώ.
1: Α, μάλιστα.
0: Έτσι, κανονικά εκτελούνται ως τώρα τα δρομολόγια για Άργος Αρωνικό. Μετά τις 11 η ώρα, επιτρέψτε μου αυτή τη μικρή παρένθεση, θα επανεκτιμηθεί η εικόνα και ανάλογα με την εξέλιξη των ανέμων θα δουν τι ακριβώς θα γίνει. Οπότε, επειδή είναι με την ευθύνη των πλοιάρχων η αναχώρηση των πλοίων, να παίρνετε τηλέφωνο,
1: να ενημερωθείτε
0: από την αυτοπλοϊκή σας εταιρεία για να μην κατεβαίνετε ακριβώς αυτό το οποίο λέει η Αμαλία Τσάμπα. Ακριβώς. Χθες πρέπει να σας πούμε ότι αναχώρησαν από τα τρία λιμάνια της Αττικής περισσότεροι από 42.000 επιβάτες.
1: Ναι, άδειασε η Αθήνα, άδειασε. Τελείως.
0: Υπάρχουν έκτακτα μέτρα της τροχέας της εθνικής οδούς.
1: Βεβαίως. Και απαγόρευση φορτηγών, νομίζω.
0: Ακριβώς. Μην τρέχετε από τις 4 ώρα το απόγευμα στις 10 το βράδυ και αύριο Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τη 1 μετά το μεσημέρι. Σε ισχύ θα είναι στο ρεύμα εξόδου απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των φορτηγών μέγιστου βάρους άνω των 3,5 τόνων. Προς Θεού, μέρες που είναι, μην τρέχετε, πηγαίνετε με ασφάλεια στον προορισμό σας, να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται και μπορείτε και να επιστρέψετε με όσο μεγαλύτερη ασφάλεια γίνεται, με χαμόγελα.
1: Ακριβώς.
0: Με χαμόγελα, είναι πάρα λοιπόν, πολύ σημαντικό.
1: Ακούμε ένα μωραϊτικό που το ζήτησε ο Νικήτας για τον λατρεμένο του και σοφό αρκά πατέρα του, όπως γράφει.

0: Λοιπόν, εντάξει, το μωραϊτικό αυτό. Το χαιρόμαστε στον Νικήτα. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες οι jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις. Στις 7:40, στις 11 και στις 14:20 προς τις Κυκλάδες. Με τα ταχύπλωτα της jets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο την Ομίκονο και σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Η Λιάνα αφιερώνει στον αντρούλη της, έχουμε περάσει σε άλλο επίπεδο πρέπει να σας πω, Sting λέει, Fear of the Dark Instrumental, σας έστειλα ένα metal αφού βάλατε Metallica. Ναι, αλλά βάλαμε Metallica με χολίδι.
0: Ναι, δεν είναι, το έμπνευση του.
1: Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι, σε κάθε περίπτωση αφιερωμένο στον αντρούλη μου. Η Μαρία με ρωτάει, εμείς που θα πάμε, μας έχουν καλέσει στην Αιγαία, όπου έχει λέει μεγάλη εμπροπανήγυρης εκεί.
0: Μια χαρά, για να την πας.
1: Ναι, αμέ.
0: Λοιπόν, Τάσος Άνω Γλυφάδα, καλημέρα, πολύ ωραία ελληνική εκπομπή. Θα ήθελα να ακούσω, ήθελα να είμαι στο χωριό, λέει, με την Άσια Κονιτοπούλου. Αφού δεν μπορώ να πάω φέτος, ευχαριστώ πολύ. Καλή αυριανή. Να είσαι καλά, Τάσο μου. Καλό 15 Αύγουστο.

0: Παπαλάμπρενα ακούμε.
1: Παπαλάμπρενα, η Παπαλάμπρενα. Τόνια, ό,τι καλύτερο. Η Τόνια μας ακούει από το Αττικό Νοσοκομείο. Σας ακούω, λέει, γιατί είστε υπέροχοι. Καλή δύναμη σε όλους μας που παλεύουμε με αυτή την παλιοαρρώστια, με αυτή. Όχι, θα το πω όπως το αισθάνομαι, αυτή την κολοαρρώστια, ρε
0: ναι,
1: παιδάκι.
0: Ναι, όμως.
1: Θα βγούμε νικητές όλοι.
0: Μπράβο.
1: Και αυτή είναι, η φράση
0: έτσι
1: που πρέπει όλοι
0: θα
1: να
0: βγούμε,
1: λέμε.
0: Τόνια μου, όλα τα καλά, γρήγορα περαστικά, έτσι δυνατή, με καλή ψυχολογία και θα βγεις νικήτρια. Καλό 15 Αύγουστο και του χρόνου γερή και δυνατή.
1: Η σκέψη μας μαζί σου.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Σε όλους.
0: Σε όλους τους ανθρώπους που δίνουν μάχη, έτσι, με αυτή την παλιοαρρώστια που λέει και η Τόνια, αλλά και γενικώς που βρίσκονται στα νοσοκομεία γιατί έχουν κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας, του χρόνου να είναι κοντά στις οικογένειές τους.
1: Ο Γιώργος λέει ναι στην παράδοση και στα πανηγύρια, αλλά πανηγύρι είναι μπύρα στον πάγο,
0: ναι, έτσι,
1: κρέας
0: ναι
1: στη λαδόφκολα, ούτε σαμπάνιες, ούτε ουίσκι.
0: Συμφωνούμε απόλυτα. Αυτό είναι, φυσικά.

0: λέει ο Κώστας, ναι, γιορτάζει λέει και το ναυάγιο της Ζακύνθου. Παναγιώτη, ναι, το λένε το πλοίο. Περίμενε, θα πάρω τη βοήθεια του κοινού. Μαρία, κάτι, το λένε Παναγιώτη το πλοίο.
1: Δεν το ξέρω.
0: Η Μαρία είναι από τη Ζάκυνθο, θα ξέρει, ξέρει όλα. Θα μου στείλει μήνυμα για να το επιβεβαιώσουμε. Γιατί αν γιορτάζει και το πλοίο εκεί στο ναυάγιο τη Ζάκυνθου, να στείλουμε χρόνια πολλά και στο πλοίο.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, ο Ιεροφάντης, ναι, λέει: καλημέρα, παρεάκι. Ευχαριστούμε πολύ για την όμορφη εναλλακτική εκπομπή. Εάν υπάρχει, θα παρακαλούσα να βάλετε το γιατί πουλί μου δεν κλαϊδεί. Από εμάς με το χρόνια Ιδονίδη. Ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά, υγεία σε όλους. Καλό 15ο στο Ιεροφάντη.
0: Υπάρχει
1: πλάκα,
0: δηλαδή χρόνισα Ιδονίδης και έχει πει το τραγούδι γιατί πουλί μου δεν κελαϊδείς.
1: Ναι, αλλά λέει μακριά από εμάς. Λέει ο κύριος Ιεροφάντης, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Όντως μακριά από εμάς.
1: Το χαϊδεμένο μου. Η Αθηνά, η οποία στέλνει μηνύματα κάθε μέρα. Νομίζω είναι, μας ακούει το πρωί. Καλημέρα, λέει, και στους δύο. Αμαλία, ο αυθορμητισμός σου είναι μεταδοτικός. Με το καλό και με υγεία για αύριο, Αθηνά. Μας ακούει στο Λονδίνο. Αθηνά μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια.
0: Τα φιλιά μας.
1: Έτσι, νομίζω ότι αυτή η εκπομπή δημιουργεί μια άλλη ψυχολογία και στους Έλληνες που βρίσκονται στο εξωτερικό και δεν είναι στην πατρίδα τέτοιες μέρες. Και το, νομίζω ότι το έχεις διαπιστώσει και εσύ αυτό. Αφιερωμένη εκπομπή και σε εσάς, σε όλους τους Έλληνες, όπου και αν βρίσκεστε. Αθηνά μου, όλα τα καλά. Καλό 15 Αύγουστο.
0: Λοιπόν, Παναγιώτη το λένε όντως το πλοίο εκεί στο ναυάγιο της Ζακύνθου. Και μάλιστα από ό,τι μου λέει η Μαρία, και ένας Αμερικανός αθλητής έκανε πρόταση γάμου εκεί και τώρα απαγορεύεται να πηγαίνει.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το Ιεροφάντη αφιερωμένο στον Ιεροφάντη.

0: Σπύρο, λέγαμε εδώ με τον Τάκη, ναι, αυτό το τραγούδι θυμίζει πάρα πολύ ψαλμοδία, βυζαντινή μουσική.
1: Δηλαδή, είναι ξεκάθαρο.
0: Είναι ξεκάθαρο.
1: Είναι σαν να ακούς βυζαντινή ψαλμοδία.
0: Ναι. Τόρπι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ από τα βάθη της καρδιάς μου και για αυτή την καταπληκτική εκπομπή σας στο ραδιόφωνο του Real FM που είναι και θα μείνει για πάντα η οικογένειά μας. Αύριο γιορτάζει όλη η Ελλάδα, όλοι οι Έλληνες στο εξωτερικό. Για τη μάνα όλους εμάς, όπως τα λέτε και εσείς, κύριε Παπαδάκη. Χρόνια πολλά για όλους αυτούς που γιορτάζουν μαζί με τις οικογένειές τους. Και στην κόρη μας Μαρία, γιορτάζει η κόρη τους.
1: Να τη χαίρεστε
0: που μας έχει χαρίσει δύο υπέροχα εγγόνια που είναι η ανάσα μας. Σας αγαπάμε όλους εσάς και σας σεβόμαστε. Καλή συνέχεια και του χρόνου χωρίς ακρίβεια, λέει Τόρπι. Χωρίς ακρίβεια δεν το βλέπω. Αλλά τέλος πάντων, να είστε καλά. Καλό 15 Αύγουστο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ο Real Blogger λέει: πρέπει να παραδεχτούμε ότι σήμερα μεταφέρατε τα Κυκλαδονίσια στο Μαρούσι. Κάνατε σωστή δουλειά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλη η Ελλάδα τραγουδάει, όλη η Ελλάδα. Όλη η Ελλάδα τραγουδάει μαζί μας.
0: Και είναι συγκινητικό.
1: Από τα μηνύματα τα οποία έχετε στείλει, όλα αυτά είναι δικές σας επιλογές.
0: Αλήθεια, είναι συγκινητικό αυτό. Λοιπόν, Φίλιππε, ο Φίλιππος μας ακούει στη Βιέννη. Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες, στην πατρίδα και στο εξωτερικό. Να ξέρετε ότι ζείτε στην Ελλάδα στο καλύτερο οικόπεδο του σύμπαντος. Χρόνια πολλά και υγεία σε όλους. Φίλιππε, όλα τα καλά. Εγώ λέω σε όσους λείπετε, γρήγορα πίσω στην πατρίδα. Έτσι, όμως η σκέψη μας είναι κοντά σας, όπου και αν είστε και όπου και αν βρίσκεστε.
1: Κυρία Σόφη Μαραγκίδου.
0: Σόφη μας, αγαπημένη.
1: Συλληπιτήρια πρώτα απ' όλα. Δεν σας άκουγα, λέει, τις τελευταίες ημέρες. Έχασα ξαφνικά ένα πολύ αγαπημένο μου άνθρωπο και απίστευτα αξιόλογο και με κομμάτια. Πρώτη μέρα στην Άνδρο, όπου φυσικά θα συνεχίσω να εργάζομαι καθημερινά. Στέλνει τις καλημέρες της. Να Σοφή ζείτε μου, με χαρά το κάθε λεπτό της ζωής σας.
0: Συλληπιτήρια και όλα τα καλά που θα της εξής. Σε ευχαριστούμε για τις ευχές.
1: Όλα τα καλά και ελπίζουμε μέσα από την σημερινή εκπομπή λίγο να διασκεδάσαμε την θλίψη σου. Τη θλίψη σου.
0: Έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος λέει θέλει να βάλουμε, αν το βρει ο Ταξιομαυράκης, ένας Λεβέντης χόρευε σε Μαρμαρένιο Αλόνι.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό θέλει ο Κωνσταντίνος. Πραγματικά τα μηνύματα σας είναι πάρα πολλά και είναι σε αυτό το mood. Δεν θέλω να πω ότι ο κόσμος του αρέσει ότι.
1: Όντως.
0: Αυτά ότι ξέρει, μας λέει, θέλουμε αυτό το τραγούδι και εμείς έχουμε πάει σε μια. Είναι άλλη εκπομπή σημερινή. Δεν θα ήταν έτσι, ναι, αν ήταν αυτή η μέρα.
1: Ρε Νικόλα, ο Νικόλας ο Κεσαριανώτης. Λάκωνα Κεσαριανιώτης. Το είπα σωστά. Λάκωνα, ξέρω δεν θα το βγάλεις, λέει, αυτό στον αέρα. Τώρα τέτοια μέρα
0: έλα,
1: που είναι.
0: Άστο, βρε παιδί μου τώρα.
1: Αγγλικά
0: τα.
1: Από εδώ, ποδήλατο από εκεί, ναι, πατίνια παραπέρα.
0: Άστα τώρα, δεν βγάλουμε.
1: Στο μεταξύ, ξέρει τι. Το έχουμε σήμερα. Ναι, το έχουμε τερματίσει. Έχουμε βάλει πολύ ψηλά τον πύχη. Αύριο τι θα κάνω εγώ με την κατσαμπέκι, μπορεί να μου πει.
0: Τέτοιο θα κάνετε.
1: Τέτοιο θα κάνουμε.
0: Μ' αρέσει.
1: Τέτοιο θα κάνετε.
0: Ναι, θα κάνετε τέτοια.
1: Αύριο, ακούσε λέει Κατσαμπέκη, αύριο θα κάνουμε τέτοιο.
0: Αυτό, όπως θα κάνουμε σήμερα με τους ακροατές που αυτοί, εκείνοι μας πια μας οδηγούν και τελικά καλό είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις τι θέλουν οι ακροατές να ακούσουν.
1: Τελικά το πουλί που δεν κελαϊδάει, μάθαμε τι πουλί είναι. Δεν το ακούσαμε ολόκληρο.
0: Όχι, δεν το ακούσαμε.
1: Η Αεροφάντη, σε παρακαλώ πάρα πολύ, άνοιξε μας λίγο.
0: Στείλ του ένα μήνυμα.
1: Στείλ ένα μήνυμα, μου φύγει η απορία.
0: Να του φύγει η απορία, δεν μπορεί.
1: Αηδόνη, Πετροχελιδόνη, Μπούφος,
0: Μπεκάτσα.
1: Μπεκάτσα. Τι που

0: Ρία, συγγνώμη που πατάω πάνω σε αυτό, αλλά πόσο μεγάλη είναι η οικογένεια του Real FM.
1: Ναι.
0: Συναντιόνται γείτονες,
1: ναι,
0: μέσω του Real FM. Κυρία Σόφη, η κυρία Σοφία, έχετε και το ίδιο όνομα, μας έχει στείλει μήνυμα. Ας μην το διαβάσω το μήνυμα, γιατί έχει πολλά προσωπικά,
1: ναι, έτσι, ναι, ναι, ναι,
0: δεδομένα πολλά ονόματα. Αλλά να, στην ίδια γειτονιά ακούτε την ίδια στιγμή τον ίδιο ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Αυτός είναι ο Real
0: FM. Και μας αρέσει
1: FM
0: πάρα πολύ.
1: Ακριβώς.
0: Που ο Real FM ενώνει ακόμα και γειτονιές.
1: Ακριβώς. Καλημέρα και χρόνια πολλά για αύριο στον Διονύση που μας στέλνει έτσι τις ευχές του.
0: Ναι. Ο Φίλιππος λέει καλημέρα σας. Δεν ξέρω αν το διάβασε αυτό από την Βιέννη. Στην Ελλάδα λέει, να ξέρετε ότι ζείτε στην Ελλάδα,
1: ναι, ναι,
0: στο καλύτερο οικόπεδο του, ναι, σύμπαντος.
1: Ναι.
0: Το διάβασες λοιπόν την καλημέρα μας, ναι. Μας έχουν τοποθετήσει στην ομορφότερη γωνιά του,
1: έτσι,
0: κόσμου,
1: εγώ,
0: στην ομορφότερη γωνιά του πλανήτη.

0: Ο Θεόδωρος λέει τιμή και δόξα στους Ελβικίτες.
1: Energy. Energy. Energy. 94,2.
2: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγρίνιο Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
3: Είμαι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
4: Στη φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω φρουτοπία. Σταθερή αξία.
5: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
6: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
7: Πάλι για τα φαγητά μας.
6: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
7: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
6: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
7: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68.
6: Παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
7: Ψώνια online στο χούσε.gr.

0: 6410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
1: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
2: Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά. Τη μητρική γλώσσα εσείς. Την αγγλική εμείς. Στα Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση, είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Μπιτχαβά. Με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974-439121.
3: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-032-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
2: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
4: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
5: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: Real FM.
1: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Σε διάσπαρτες εστίες επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Σίβηρη της Χαλκιδικής. Ολονύχτια ήταν η μάχη τους για την αποτροπή αναζωπυρώσεων. Τουλάχιστον 480 κάτοικοι και παραθεριστές απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις. Προκλήθηκαν ζημιές σε σπίτια και οχήματα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα.

0: σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αλφιούσα στην Ηλία. Περισσότερα στο real.gr. Σε μέγιστη επιφυλακή και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Αυξημένη είναι η κίνηση στα λιμάνια εν ώψη 15 Αυγουστού. Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι θυελλώδεις άνεμοι με απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου.
1: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
0: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 27 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη, 29 στην Πάτρα και 26 στα Χανιά.
2: Μιντέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
4: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Πολύ αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Στέριο, Στέριο, σάπας μια γρυνδιά. Ειδό Στέριο, Σίκη, Στέριο, Στέριο, σάπας.
1: Να βάλουμε κανένα νησιώτικο, λες, για την Ελισάβετ Σαλαμάρα.
2: Ναι, ναι, δεν μπορεί άλλο κλαρινό.
1: Ή να βάλουμε κανένα ζουρνά.
2: Εγώ βάζω και ζουρνά, μ' αρέσει.
1: Λοιπόν, ναι,
2: ο Γιώργος μας στέλνει από το Τολό, κάνει διακοπές. Είναι Ελλάδα, γιατί μας ακούει συνήθως στη Γερμανία. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, λέει, του κάνουμε παρέα. Ευχαριστώ για τις ευχές για διακοπές, κύριε Γιώργο. Πανέμορφο το Τολό. Μας έχει στείλει μια ωραία φωτογραφία από την παραλία.
1: Εννοείται.
2: Να περάσετε όμορφα.
1: Μέρη μου. Όπως και να το κάνουμε. Από εκεί. Πολύ ωραία μέρη. Πάρα πολύ ωραία μέρη. Λακωνία για πάντα.
2: Η Σοφία λέει και πριν κλείσει η εκπομπή σας, θέλω να αφιερώσω το όποιο τραγούδι θέλετε εσείς για την κοράκλα μου Σεσίλια, που γύρισε χθες από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, που σπουδάζει φιλοσοφία, αν καταλαβαίνω καλά.
1: Ναι.
2: Τόσο περήφανη και τόσο χαρούμενη για αυτή. Η Σοφία μου, φυσικά θα βάλουμε τραγούδι, να τη το αφιερώσεις, να τη χαίρεσαι, να τη δεις όπως επιθυμείς.

0: Παιδιά, πρέπει να σας πούμε ότι δεν σας προλαβαίνουμε. Δηλαδή, ναι, η μία παραγγελιά πίσω από την άλλη.
1: Το ήλιο που βγαίνει στο πρωί το έχουν ζητήσει 2-3. Το καλύτερο τσάμικο, ναι, και βραβευμένο αντινηφίλιο.
0: Μάλιστα.

0: Τη αρετή στο μήνυμα το έχει διαβάσει. Ποιος μου έριξε τα μάγια στο πηγάδι, λέει. Άλλη παραγγελιά.
1: Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Δεν θα τα προλάβουμε όλα. Εντάξει, εδώ ο Τάκης ο Μαυράκης κάνει τα μαγικά του, αλλά δεν θα τα προλάβουμε.
0: Λοιπόν, χωρίς τον Τάκη πρέπει να ξέρετε σήμερα δεν. Όλο αυτό. Έπαθα. Εντάξει.
1: Κάτζου, πες
0: το. Τι έπαθα τώρα, έπαθα κάτζου, τα έπαθα όλα μαζί. Χρόνια πολλά για αύριο, λέει ο Δημήτρης, εις όλες τις τσούχτρες.
1: Γιατί το λέω τσούχτρες.
0: Δεν ξέρω, προφανώς.
1: Γιατί τη Μαρία και αυτός
0: είναι, παιδεύεται από καμιά Μαρία.
1: Γιατί που είναι τσούχτρα.
0: Τσούχτρα.
1: Τσούχτρα.
0: Έλα ρε Μαργαρίτη, ο Μαργαρίτης λέει: Σπύρο, έκανα και εγώ στην Ελδίκ στο λόγο διοικήσεως από το καλοκαίρι του 71 στο καλοκαίρι του 72. Τις δύσκολες χρονιές. Τώρα τι να σου πω κι εγώ, Μαργαρίτη μου, που τη θητεία μου την έκανα 98-99, σε άλλες, τελείως άλλες εποχές, όπου είχαμε μέσα στους θαλάμους και κλιματιστικά. Εντάξει, τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Είναι η θέση σου αδιανή.
1: Ο Δημητρός λέει: Καλημέρα, παιδιά, χρόνια πολλά. Αυτές είναι μουσικές με συναισθήματα. Πιο συχνά, βρε παιδιά, να βάζετε την Ελλάδα μας στη μουσική. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, Δημητρό μου. Καλό 15 Αύγουστο.

Άρα Ελένη, η Ελένη λέει, ρε παιδιά, τελικά κλαίω. Για μένα η απώλεια του περήφανου γουρτίνιου πατέρα μου, του Παναγιώτη, είναι η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα και κάθε χρόνο προσπαθώ να την διαχειριστώ. Ελένη μου, την αγάπη μας, μόνο αυτό.

0: Ο Σωτήρης ο Τριφυλάρας, ο οποίος είναι και ακροατής καθημερινός και από πάρα πολύ νωρίς το πρωί, μας γράφει το εξής. Με πήρε τηλέφωνο ο θείος μου, να ξέρετε, από το Δυράχιο της Αλβανίας και δεν σταματάει να χορεύει. Στέλνει την αγάπη του και το σεβασμό του σε όλη την Ελλάδα και τα χρόνια του πολλά. 25 χρόνια δούλευε στο κλειδί η Μαθίας με τον Πόντιο Παππού Αποστόλη. Να μάνα εν κρύο νερό. Να βάλουμε, λέει, του Χολίδη για όλες τις μαμάδες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα να προλαβαίνουμε, γιατί είναι πάρα πολλές οι παραγγελίες. Και κοντοζυγώνει το μήκος του χρόνου.
1: Εντάξει, πόσο δεν έχουμε.
0: Που πρέπει να παραδώσουμε.
1: Ακριβώς. Όσα προλάβουμε. Η Αγγελική λέει 15 Αυγούστου, 32 χρόνια γάμου. Να είστε καλά και πάντα ευτυχισμένοι. Παρακαλώ το ποντιακό τραγούδι Χαράν τα Στεφανώματα. Χρόνια πολλά σε όλους. Αγγελική μου, αν προλάβουμε, δεν είναι. Έχουμε πάρα πολλές παραγγελίες.
0: Είσαστε φοβεροί τύποι και τύπισες και χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας έχουμε αυτή την ημέρα δίπλα μας, παρεΐτσα. Την απολαμβάνουμε την παρέα σας.

0: Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματά σας και με πολύ ωραίες ευχές και με νοσταλγία θα έλεγα.
1: Άκου.
0: Και αναμνήσεις, έλα.
1: Αυτή είναι η Ελλάδα μας. Ένα ψηφιδωτό πολιτισμού και χαράς.
0: Ακριβώς, ωραίο μήνυμα.
1: Η Παναγία σου μελά μαζί με όλους τους Έλληνες από το Γιάννη, τον ταξιτζή μας
0: στην
1: από την Πεύκη.
0: Να είναι καλά ο Γιάννης, καλή αυριανή. Λοιπόν, θες περισσότερο καλοκαίρι, θες sea jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπαρείς καθημερινά από ραφίνα μέτρες, καθημερινές αναχωρήσεις. Στις 7:40, στις 11 και 14 και 20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλα της sea jets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο πάρω και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει παρακαλώ στη μισή τιμή προς άνδρο, τίνο και Μύκονο σε ο κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Μια ξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Sea Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Με αυτό να πάμε σε μπρεϊκάκι. Μάλλον όχι, τώρα δεν κολλάει τέτοια τραγούδια και η λέξη μπρεϊκάκι. Να πάμε με αυτό σε διάλειμμα.
1: Κοίτα, περίμενε ο αλιγάτορας. Λέει: καλημέρα, παιδιά. Χρόνια πολλά από τις προβλήτες της Κόσκο. Χορεύω μέσα στα μηχανήματα και του χρόνου με υγεία. Να είστε καλά, καλή δουλειά. Καλό 15 Αύγουστο, παιδιά. Σε όλους εκεί.
0: Ρε αδέρφια, μας έχετε αλήθεια δώσει σήμερα τέτοιες εικόνες.
1: Πείστε αυτό.
0: Υπέροχες εικόνες. Τώρα με πιάσουν εμένα τα ζουμιά. Έλα, βάλε το τραγούδι, πήγαινε σε διαφημίσεις, κάνω τι θες.

0: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
1: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο τη Σίτζετ.
0: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα τη Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρε.
1: Για πότε είναι αυτά?
0: Για σήμερα.
1: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
2: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
1: Οχ, φτάσαμε.
0: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
2: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Μέσα στον όλεθρο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η Αν Μόργαν και μια μπριγάδα γενναίων γυναικών ξεκινούν μια αποστολή ζωής. Να μετατρέψουν τα ασθενοφόρα σε κινητές βιβλιοθήκες, χαρίζοντας ελπίδα εκεί όπου όλα έχουν γκρεμιστεί. Η μπριγάδα της Δεσποινίδος Μόργαν. Το νέο συγκλονιστικό μυθιστόρημα της βραβευμένης Τζάνετ Σκέσλιεν Τσάρλς για τις αληθινές ηρωίδες του πολέμου που άλλαξαν τον κόσμο με τη δύναμη των βιβλίων. Η μπριγάδα της Δεσποινίδος Μόργαν. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr. Εκτάκτως, το Σάββατο μη χάσετε 2 συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως, το Σάββατο με τη Real News.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα εκατοντάδες μηνύματά σας, για αυτή τη διαφορετική εκπομπή με τις δικές σας μουσικές επιλογές. Κωνσταντίνα μου, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε και εμείς για τη συντροφιά και για το ότι καταφέραμε να σε κάνουμε έτσι να αισθανθείς διαφορετικά σήμερα. Ο Γιάννης μας ακούει στην Ολλανδία.
1: Όλοι μας
0: πρέπει. Γιατί
1: να
0: δεν παίζουμε τραγούδια, βρε Γιάννη μου, από όλη την Ελλάδα, που είναι Ελλάδα παίξαμε. Θρακιώτικα παίξαμε. Καλαματιανά παίξαμε. Υπηρώτικα παίξαμε. Ποντιακά παίξαμε.
1: Λέει φιλιά στην πατρίδα μου την Κέρκυρα. Δεν ξέρω μήπως. Κοίταξε, άκουσε να δεις.
0: Κάτι κερκυραϊκό.
1: Μισό λεπτάκι. Επειδή η Μαρία είναι από τη Ζάκυνθο. Υπάρχουν κάτι εκεί στο Ιόνιο που δεν το έχουμε αυτό. Πείτε μας.
0: Πείτε μας ένα τραγούδι. Στείλτε μας ένα τραγούδι να πούμε το τάκι του Μαυράκι που τα βρίσκει όλα να το βρει. Ένα που ακούνε στα.
1: Στα Ιόνια νησιά, στα Επτάνησα.
0: Δεν ξέρω όλες τις μουσικές, γιατί εγώ είμαι από την Ηλία, ξέρω το Καλματιανό, το Τσάμικο, αυτά.
1: Και μπορεί εμείς εκεί στο Λακωνικό Κόλπο κάπως να έχουμε και τα Κύθυρα.
0: Ναι.
1: Που είναι, δε. Είναι το 7ο νησί των Επτανήσων.
0: Κύθυρα,
1: όσοι δεν το ξέρετε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Το οποίο είναι στα Επτάνησα, αλλά ανήκει στην περιφέρεια Αττικής και βρίσκεται στο Λακωνικό Κόλπο.
0: Όλα αυτά.
1: Κύθυρα.
0: Τα μάγια στο πηγάδι το ζήτησε η Αρετή. Αρετή μου, καλή αυριανή, καλό 15 Αύγουστο αφιερωμένο.
1: Το μήνυμα του Νεκτάριου το διάβασες? Γιατί δεν, ξέρεις τώρα,
0: δεν, τώρα
1: προσπαθώ
0: δεν
1: λίγο να τα διαχειριστώ όλα μαζί.
0: Δεν πειράζει, διάβασα.
1: Λοιπόν, και... κύριε Σπύρο, κυρία Αμαλία. Αυτό το κύριε και το κύριε. Σπύρος και Αμαλία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να είστε καλά, μου φτιάξατε πραγματικά τη μέρα. Μου θυμήσατε τα παιδικά μου χρόνια στα Καλάβρητα.
0: Ω, Καλάβρητα.
1: Με τα πανηγύρια ο Νεκτάριος.
0: Βέβαια, να είσαι καλά, Νεκτάριε. Να είσαι καλά. Καλό 15 Αύγουστο. Τόπα.
1: Η Κατερίνα λέει.
0: Τελειώνει, κάτι λεπτά έχω. Βγαίνω σε άδεια, καταλαβαίνετε.
1: Λοιπόν, μία παράκληση λέει να καθιερωθεί μία μέρα την εβδομάδα, λέει η Κατερίνα.
0: Κριτικό δεν βάλαμε.
1: Να τη ζούμε έτσι. Κριτικό.
0: Ο Κωνσταντίνος στα Χανιά λέει: βάλτε και ένα κριτικό. Θα βάλουμε. Θα βάλουμε γιατί ναι, κριτικό δεν βάλαμε και την αγαπώ. Την κριτική μουσική πάρα πολύ. Θα βάλουμε και ένα.
1: Προλαβαίνουμε, είμαστε και 52.
0: Προλαβαίνουμε να βάλουμε και ένα κριτικό, γιατί δεν προλαβαίνουμε. Θα
1: δεν ξέρω, επειδή με μένει, ρωτά τον κύριο Μαυράκη.
0: Για να μα έχει κάνει συνθήματα όπω τροχονόμη. Λοιπόν, να πω ότι εγώ θα φύγω, ενώ θα βγω σε άδεια που είναι τελευταία μου μέρα.
1: Μπράβο.
0: Θα βγω σε άδεια και θα γυρίσω 31 Αυγούστου, 8 το πρωί, Dan, μαζί με τον Ιωσήφ Καλαμαράκη, για να ξεκινήσουμε τη νέα σεζόν.
1: Ναι.
0: Έτσι, όπως ξέρετε, μαζί με τον Ιωσήφ, αυτά τα δικά μας, όπως τα κάνουμε και την επικαιρότητα θα την καλύπτουμε, και την πολιτική επικαιρότητα, την οικονομική και όλη την επικαιρότητα. Και το κριτικό λοιπόν. Μας λείπει κάτι, πες παιδί μου στη Μαρία να μας στείλει τι ακούνε εκεί στη Ζάκυνθο, να βάλουμε και ένα για τα Επτάνησα να μην.
1: Μαρία, ακούς ένα τέτοιο, ένα τραγουδάκι, κάτι οτιδήποτε ρε παιδί μου. Ζακυνθινό, Επτανήσιο, κάτι. Τι να κάνουμε, να το γκουγκλάρουμε τώρα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή ακούμε και το κριτικό και φτάνουμε προς το τέλος, αυτά σας τα είπε η Αμαλία, διότι η Αμαλία σε λιγότερο από 7 λεπτά βγαίνει σε άδεια.
0: Ναι, δεν το πιστεύω
1: επισήμως.
0: Καν να πιστεύεις.
1: Έτσι. Εμείς όμως θα είμαστε αύριο και μεθαύριο εδώ με την Ελένη την Κατσαπέκη.
0: Έτσι, και να ακούτε και να. Εδώ, συντονισμένοι στο LFM, έτσι.
1: Και θα το πάμε γενικότερα όλη τη σεζόν, παιδί μου. Για εμάς η σεζόν συνεχίζει.
0: Δεν τελειώνει ποτέ.
1: Όχι, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι. Έτσι, να το πω όπως το λένε στους Μολάους. Endless season.
0: Ναι.

0: Πεντοζάλι είναι αυτό. Ποιος? Μαλεβιζιό.
1: Ναι.
0: Παιδιά, εντάξει. Το πεντοζάλι που είπα, το είπα επειδή είναι το μοναδικό που ξέρω. Λοιπόν.
2: Energy. 94,2.
3: Γεια σου, Αγρίνιο. Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
4: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
3: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
4: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
3: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
4: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
3: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
5: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
6: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, αποκλείεται.
7: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED. Σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
8: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
9: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας. Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.

0: Όχι, κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2 FM.
3: Να περάσεις όμορφα, να γεμίσεις μπαταρίες, να χαρείς την οικογένειά σου, τον αντρούλη σου
4: και
3: το παιδάκι σου. Και θα σε περιμένουμε.
4: Ναι.
3: Εδώ μας αφήνεις, εδώ θα μας βρεις. Ναι, κάπως έτσι. Δικό σας.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του Real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του Real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα. Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 11.
3: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
4: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
5: Κρυβελόγια.
3: Ακούω.
4: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
6: Κρυβελόγια.
4: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
6: Ρε κρυβελόγια.
3: Μάλιστα.
4: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
3: Μοντέλα. Το ξέρα.
4: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
7: Ρε φίλε.
8: Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
9: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Με τεμποδίων η μεγάλη έξοδος του 15 Αυγούστου λόγω των θυελλωδών ανέμων που φτάνουν στο Αιγαίο τα 9 μποφόρ. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Ακύρωση δρομολογίου στο λιμάνι του Πειραιά. Έκτακτα μέτρα σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας έχουν τεθεί σε ισχύ από την Τροχέα με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων. Περισσότερα στο ενικό.gr. Σε διάσπαρτες εστίες επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Σίβηρη της Χαλκιδικής. Ολονύχτια ήταν η μάχη τους για την αποτροπή ενός ζωπηρώσεων. Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν ζημιές σε σπίτια και οχήματα, ενώ έχουν πληγεί και υποδομές. Συνολικά 481 κάτοικοι και παραθεριστές απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις από τους οικισμούς της Σίβηρης και της Φούρκας. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αλφιούσας στην Ηλία. Οι αρχές στο μεταξύ προχώρησαν σε 6 συλλήψεις για εμπρισμούς από αμέλεια σε Ηλία, Εύρο, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα. Σε μέγιστη επιφυλακή παραμένει και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Περίπου 1.800 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εκενώσουν τα σπίτια τους στις πρώτες πρωινές ώρες στη Δυτική Γερμανία λόγω πυρκαγιάς που εξαπλώνεται κοντά στα σύνορα.

0: πώς κάνεις τώρα, Ελένη, πραγματικά.
1: Ναι, αυτή η δύσκολη αναμέτρηση του κλαρίνου με την κιθάρα. Πολύ δύσκολη.
0: Ναι, με την ηλεκτρική κιθάρα.
1: Ελπίζω και κλασική έτσι λίγο.
0: Πολιτισμικό σοκ είναι αυτό που κάνεις τώρα στους ακροατές.
1: Πιστεύω ότι αυτή η λογική σοκ και δέος που λέμε.
0: Ναι, σοκ και δέος.
1: Ναι. Μπορεί να πιάσει κάποιους ακροατές να πούμε, ας πούμε, I got you, baby.
0: Ναι, τώρα να σου αρχίζουν να έρχονται σοριδών τα μηνύματα και να ζητάνε ξαφνικά οι ίδιοι που ζητούσαν πριν τα κλαρίνα.
1: Γιατί όχι, yes είναι αυτό, ωραίο είναι αυτό.
0: Led Zeppelin, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, και τα Straits και τα.
1: Τώρα ακούμε Sony and Cher.
0: Ναι.
1: 1965 βρίσκονται στην πρώτη θέση του Billboard με αυτό το τραγούδι, το I Got You Babe. Το οποίο έχει τραγουδιστεί και από άλλους πολλούς.
0: Έχουν γίνει διασκευές του, ναι.
1: Ναι. Οι Ramones, David Bowie με τη Marianne Faithfull. Πολλές διασκευές. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Σαν σήμερα το 1965 ήταν στο νούμερο 1.
0: Συνεχίζει στην ίδια ακριβώς κατεύθυνση ο Αντώνης Ομορτάκης. Θέλω να σου πω, ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες λένε ότι η Αμαλία και ο Σπύρος, φεύγοντας από εδώ, πάνε κατευθείαν για τα πανηγύρια της Πελοποννήσου.
1: Εγώ είμαι σίγουρη.
0: Έχουν κλείσει θέση, πρώτο τραπέζι.
1: Εκεί να δεις γουρνοπούλες που έχουν.
0: Καλά, το λες σωστά.
1: Βέβαια.
0: Το ρο με τον Ι πάνε μαζί.
1: Έχω εκπαιδευτεί και από τον Γιώργο τον Παγάνη, έτσι δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή δεν είναι κάτι δικό μου αυτό. Έχουν γίνει κάποιες συστάσεις.
0: Μα είπαμε.
1: Και από ακροατές.
0: Γουρνοπούλα δεν θα φάνε αύριο στα μέθανα που μας έλεγε η φίλη μας που μας έστελνε μήνυμα χθες.
1: Μας το πάνε οι άνθρωποι, μας το πάνε. Μας το πάνε. Ποιοι είμαστε λοιπόν σήμερα, παραμονή 15 Αυγούστου, και θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 3. Είναι η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο ένα μικρόφωνο.
0: Και η Ελένη Κατσαμπέκη στο άλλο.
1: Είναι ο Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου και στις πολύ ωραίες μουσικές. Δέσποινα
0: και Δέσποινα Καλοχέρι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Χρύσα Κλητσιώτη στα δελτία ειδήσεων. Και μαζί θα κάνουμε παρέα για τις υπόλοιπες σχεδόν 4 ώρες.

0: Μία ακόμη δύσκολη μέρα από πλευράς καιρικών συνθήκων και από πλευράς κινδύνου πυρκαγιάς. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον αναπληρωτή εκπρόσωπο της πυροσβεστικής, τον κύριο Γιάννη Αρτοπιό, να μας δώσει καταρχάς μία εικόνα αυτή τη στιγμή από πλευράς πυρκαγιών. Καλή σας ημέρα, κύριε Αρτοπιέ.
1: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.
1: Σε ακόμα κέντρο. Καλημέρα.
2: Λοιπόν, τι έχουμε σε εξέλιξη?
1: Αυτή τη στιγμή η μοναδική πυρκαγιά που έχουμε σε εξέλιξη και αντιμετωπίζουμε από χθες, που ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα για την πολιτική προστασία του πυροσβεστικού σώμα, είναι η πυρκαγιά η οποία εξελίχθηκε και κατήλθε προς το παραλιακό μέτωπο από την Κασανδρία, το πρώτο πόδι της Καλλικιδικής, δηλαδή προς το παράλιο μέτωπο της Σίδηρης. Η πυρκαγιά αυτή έχει πλέον πολύ βελτιωμένη εικόνα.
2: Ωστόσο, δεν μπορούμε να την πούμε ακόμα ότι έχει τεθεί υπό έλεγχο, να καταλαβαίνω.
1: Κοιτάξτε, έχει μια περίμετρο αρκετά μεγάλη πυρκαγιά. Να δώσουμε και το αποτύπωμα της σκιώμενης έκτασης. Η πυρκαγιά στο πρότυπο της Καλλικιδικής δείχνει, σύμφωνα με την πρώτη αποτίμηση των επιχειρησιακών παραγόντων, ότι δεν ξεπερνά τα 3.500 στρέμματα, που αφορά ουσιαστικά το 1% της συλλογικής έκτασης Κασάνδρας, που είναι γύρω στα 334.000 στρέμματα. Αυτό σημαίνει λοιπόν στο 1% είναι η συνολική κοιόμενη έκταση εκεί στην περιοχή στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής. Ήταν μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά, διότι υπήρχε πολύ υψηλή επισκεψιμότητα από τουρίστες.
2: Ναι,
1: και φυσικά τους μόνιμους κατοίκους, οι οποίοι διέμεναν. Είναι μια high season, όπως το λέμε στην διάλεκτο.
2: Και μια πολύ μεγάλη επιχείρηση ουσιαστικά απομάκρυνσης των ανθρώπων αυτών, διαθαλάσσης κυρίως, από ό,τι καταλάβαμε, κύριε Αρτοπιέ.
1: Υπήρξε μια πολύ συντονισμένη επιχείρηση με όλους τους συναρμόδιους φορείς, όχι μόνο το πυροσβεστικό σώμα, αλλά και από το λιμενικό, την ελληνική ακτοφυλακή, την ελληνική αστυνομία, όπου έπρεπε να κάνει διαχείριση της όλης της κυκλοφορίας μέσα από το δύσκολο οδικό δίκτυο το οποίο υπήρχε εκεί, και από το στρατό και από τους περιφέρειες, την περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, τον ομώνυμο Δήμο, ο οποίος υπήρχε

0: εκεί και μας βοήθησε αρκετά. Φυσικά και τους εθελοντές του πυροσβεστικού σώματος, της πολιτικής προστασίας. Ευχαριστούμε όλους τους εθελοντές, τους εκατοντάδες εθελοντές που ήρθαν στο πλάι μας και συνέδραμαν τις προσπάθειες του πυροσβεστικού σώματος, γιατί ήταν δύσκολη αυτή η πυρκαγιά. Αφενός, διότι από πλευράς πυρομετεωρολογικών συνθήκων υπήρχε ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς. Μιλάμε για ένα μελτέμιο που φύσαγε από το πρωί 7-8 μποφόρ και δυσκόλυψε πάρα πολύ τις προσπάθειές μας, και η πυρκαγιά αυτή ξεκίνησε νοτίως της περιοχής της Κασανδρίας και κατήλθε με πολύ ταχύ τρόπο και κατευθύνθηκε προς το νότιο κομμάτι του παραλιακού μετόπου, όπου εκεί είδαμε ότι, επειδή είναι πολύ επιθετική η συμπεριφορά αυτής της αγροδοδασικής πυρκαγιάς, έπρεπε να κινητοποιηθούν άμεσα πλωτά μέσα, τόσο του λιμενικού σώματος και του πυροσβεστικού σώματος, και ένα πολύ μεγάλο πλοίο, το TerraJet, στο οποίο πηγαίναν οι άνθρωποι οι οποίοι εκένουν προληπτικά όλο το θαλάσσιο μέτωπο, περισσότεροι από 446 πολίτες.
1: Ναι, είδαμε και παιδάκια μικρά και ηλικιωμένους, όλοι οι περισσότεροι με τα μαγιό τους, με στρώματα θαλάσσης, με ό,τι είχαν εκείνη την ώρα, γιατί έκαναν μπάνιο στην περιοχή.
0: Η αλήθεια είναι ότι η πυρκαγιά αυτή κατέβηκε από τις 2 και 10 που ξεκίνησε περίπου αυτή η πυρκαγιά, μέσα σε 2 ώρες περίπου το παράλιο μέτωπο. Γι' αυτό εξάλλου δόθηκαν και μηνύματα αφενός ετοιμότητας, δηλαδή το πρώτο μήνυμα ήταν σε 14:40 και εκδόθηκαν, απεστάλησαν άλλα 3 μηνύματα οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης, και πιο συγκεκριμένα τα 3 επόμενα μηνύματα ήταν για απομάκρυνση από τη Σίβερη προς τη Μόλα Καλύβα και την περιοχή που ήταν πιο ασφαλής. 15 και 9 πρώτα λεπτά, 15 και 48 το δεύτερο μήνυμα, απομάκρυνση από την περιοχή Φούρκα, είναι πλησίον του οικισμού της Σίβερης, προς τη Σκιώνη, και το τέταρτο μήνυμα, 15 και 48, απομάκρυνση από τη Σίβερη προς την Κασανδρία. Θέλαμε, με βάση την επιχειρησιακή μας προτεραιοποίηση, να διασωθεί ο κόσμος, δηλαδή να μην υπάρχει ούτε ένας τραυματισμός. Αυτό έγινε κατορθωτό.
2: Αυτή τη στιγμή η εικόνα του μετόπου, του συγκεκριμένου μετόπου, ποια είναι, καταρχάς φαντάζομαι ότι δεν είναι ένα συμπαγές μέτωπο αυτή τη στιγμή.
0: Έχουν μια πολύ βελτιωμένη εικόνα μέσα σε αυτή την περίμετρο της πυρκαγιάς, με διάσπαρτες μικροεστίες, οι οποίες αντιμετωπίζονται από 227 πυροσβέστες με 13 ομάδες δασοκομάντος από όλη την επικράτεια που έχουν έλθει για να συνδράμουν τις προσπάθειες όλων των επίγειων δυνάμεων. 57 υδροφόρα οχήματα και από αέρος επιχειρούν από το πρώτο φως της ημέρας 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
2: Αυτή τη στιγμή υπάρχει άλλο ενεργό μέτωπο στη χώρα?
0: Αυτή τη στιγμή από τις 40 αγροδοδασικές πυρκαγιές που εξελίχθηκαν χθες και στην Ετωλοκανανία και στην Ηλία, όλα έχουν ελεγχθεί. Βρίσκονται και στη Βιωτία, στο Ακόντιο Βιωτίος είχαμε πυρκαγιά, δύσκολη πυρκαγιά. Και έχει ελεγχθεί. Το μόνο ενεργό μέτωπο το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι στη Σίβερη Χαλκιδική.
1: Φυσικά. Οι άνεμοι έχουν υποχωρήσει, γιατί είπατε ότι είχατε ανέμους 7-8 μποφόρ χθες εκεί.
0: Συνεχίζουν. Όπως έχετε νομίζω πει και στο δελτίο σας, υπάρχει απαγορευτικός απόπλους, και αυτό είναι στοιχείο το οποίο καταδεικνύει το πόσο δύσκολες είναι οι συνθήκες από πλευράς της εντάσεως των ανέμων, πλέον άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική. Αυτό το λεγόμενο μελτέμι 7-8 και τοπικά στο στενό του Καφερία 9 μποφόρ. Για όλη τη διάρκεια της ημέρας αυτό θα είναι το σκηνικό. Θα είναι δηλαδή μια δύσκολη από πλευράς πυρομετεωρολογικών συνθήκων. Γι' αυτό εξάλλου έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό αρκετές περιοχές της χώρας μας, όπως η Αττική, η Βιωτία, η Αργολίδα, η Κορινθία, μέρος της Εύβοιας, αλλά και μέρη της Δυτικής Ελλάδος βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό. Ωστόσο, σύμφωνα και με τις υποδείξεις των ειδικών, δηλαδή της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνων, η οποία συστήνεται σχεδόν καθημερινώς και λαμβάνει αποφάσεις, όλες οι περιοχές που είναι και αυτές σε πορτοκαλί συναγερμό, δηλαδή σε επίπεδο κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 4, αντιμετωπίζονται ως σαν να είναι κόκκινο σε 5. Ναι, ακριβώς. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι το μελτέμι, το οποίο μπαίνει σε όλο το Αιγαίο, Κυκλάδες, και κατευθύνεται νότιο-δυτικά, αφενός είναι πολύ έντονος ο άνεμος, αλλά από την άλλη πλευρά, η Δυτική Ελλάδα αντιμετωπίζει ένα ακριβώς αντίθετο φαινόμενο, δηλαδή. Έχουμε ισχυρούς καταβατικούς ξηρό άνεμο, αυτό που λέμε καταβάτες ανέμους, που είναι εξαιρετικά δύσκολο για να αντιμετωπιστούν αυτού του είδους οι πυρκαγιές και στη Δυτική Ελλάδα. Επομένως λοιπόν, όλη η χώρα αυτή τη στιγμή.
1: Πρέπει να είναι σε επιφυλακή, και όλοι σε ετοιμότητα, και όλοι να δείχνουν προσοχή.
0: Είμαστε σε γενική επιφυλακή. Αυτό το οποίο θα συμβεί για την ημέρα που έχουμε σήμερα μπροστά μας είναι ότι θα πραγματοποιούνται αφενός περιπολίες από δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας, των ενόπλων δυνάμεων. Θα έχουμε έμφορτες περιπολίες από εναέρια μέσα, τόσο από ελικόπτερα όσο και από αεροσκάφη, για να πάνε να ρίξουν, που λέμε, το πρώτο νερό, εάν παραστεί ανάγκη. Ενώ θα υπάρχουν και, αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να υπάρχουν και περιπολίες από τα ανακριτικά κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. 110 ντρόνς αυτή τη στιγμή βρίσκονται στον αέρα και νυχθημερών ελέγχουν με θερμικές και οπτικές κάμερες όλα τα επίμαχα σημεία, τα δύσκολα σημεία που λέμε, μέσα σε δασικά οικοσυστήματα και όχι μόνο. Ενώ στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων και με το Γενικό Συναγερμό που υπάρχει, τη Γενική Επιφυλακή του Προσωπικού, όλοι οι εκπρόσωποι των συναρμόδιων φορέων, είτε από τη Δασική Υπηρεσία, την Ελληνική Αστυνομία, το ΓΕΘΑ, βρίσκονται σε εγρήγορση προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις εφόσον απαιτηθεί. Όλος ο μηχανισμός λοιπόν σε πλήρη ετοιμότητα και μία είναι η συμβουλή μας, μόνο αυτό θα ήθελα να ακουστεί, παρακαλώ, ότι σήμερα, επειδή είναι μια εξαιρετικά δύσκολη μέρα με δύσκολες πυρομετεωρολογικές συνθήκες, ιδιαίτερη προσοχή, δεν ανάβουμε πυρκαγιά για κανένα λόγο και αποφεύγουμε την εκτέλεση θερμών εργασιών, είτε αυτή είναι χρήση τροχού, ηλεκτροσυγκολήσεις, υπαίθρια barbecues, καύση σε ξερά χόρτα, οτιδήποτε. Όλα αυτά πλέον είναι απαγορευτικά και επισύουν πολύ αυστηρές ποινές.
1: Εκεί ήθελα να σας πάω, γιατί δόθηκαν κάποια στοιχεία στη δημοσιότητα από την πυροσβεστική. Από την 1η Αυγούστου έχουν εκδηλωθεί, σύμφωνα με τα στοιχεία σας, 500 πυρκαγιές, περισσότερες από 500 πυρκαγιές. Καταλαβαίνουμε ότι οι περισσότερες από αυτές είναι από αμέλεια, αυτό που λέμε, δηλαδή άναψα να κάψω τα χόρτα μου ή άναψα για να ψήσω μπριζολάκια.
0: Ισχύει. Παραμένει η αμέλεια δυστυχώς στη συντριπτική πλειονότητα της πρόκλησης των αυροδοσικών πυρκαγιών η πρώτη αιτία. Είτε είναι από χρήση τροχού, είτε ηλεκτροσυγκολήσεις, ακόμη και χρήση γεωργικών μηχανημάτων. Έχουμε αρκετούς πυνθυρισμούς και πρόκληση δύσκολων και επικίνδυνων αγροτοδασικών πυρκαγιών, είτε ακόμη και για υπαίθρια barbecues, υπαίθριες ψεσταριές, ακόμη και κάποιες μελισσοκομικές εργασίες που χρειάζονται και σήμερα ιδιαίτερη προσοχή, να μην καπνίζουμε δηλαδή τα μελίσια μας από αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες. Όλοι λοιπόν πρέπει να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί. Ναι, έχουμε περιπτώσεις δυστυχώς κάποιων συμπεριφορών από συμπολίτες οι οποίοι είτε υπερεκτιμούν τις δυνατότητες τους και τις δυνάμεις τους, είτε υποεκτιμούν τον κίνδυνο και τα δύο. Πάντως, ο παρανομαστής είναι ίδιος. Είτε είναι από πρόθεση είτε από αμέλεια η πρόκληση μιας πυρκαγιάς, το αποτέλεσμα είναι μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση στην οποία μπορεί να περιέλθει μια ολόκληρη περιοχή και φυσικά οι άνθρωποι που ζουν σε αυτή την περιοχή.
2: Κυρία Αρτοπιέ, εσείς βρίσκεστε στο πεδίο, πηγαίνετε εκεί στα σημεία αυτά που υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με πυρκαγιές. Θέλω να σας ρωτήσω από την εμπειρία και από την εικόνα που έχετε. Φέτος, αυτή τη χρονιά, οι ιδιοκτήτες οικοπαίδων έχουν μαζέψει τα ξερά, και όχι μόνο οι ιδιοκτήτες, θέλω να βάλω και μία άλλη παράμετρο. Οι δήμοι στις εκτάσεις που εκείνοι ελέγχουν έχουν κάνει τη δουλειά όπως πρέπει?
0: Θα σας απαντήσω με διτό τρόπο. Αφενός υπάρχει κοινή υπηρική απόφαση, η οποία προέβλεπε ότι από τον Απρίλιο μήνα και καθ' όλη τη διάρκεια της εμπειρικής περιόδου, όχι μόνο έπρεπε να καθαρίσουμε τα οικοπαίδά μας, αλλά και να τα συντηρούμε. Και αυτό δεν αφορά μόνο ιδιώτες, αφορά και δημόσιους φορείς, όπως είναι οι Δήμοι, οι Περιφέρειες. Σε πολύ μεγάλο βαθμό φέτος έγινε πολύ μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των καθαρισμένων οικοπαίδων από ό,τι άλλες χρονιές. Συγκεκριμένα πήγαμε ίσως κοντά σε 767.000 δηλώσεις και φυσικά όλη αυτή η κατάσταση πρέπει να συντηρείται καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Έχουμε δει ότι όπου είναι καθαρισμένα οικόπεδα, αυτό δεν δίνει τροφή στην πυρκαγιά και αυτό πρέπει να συμβαίνει. Και μάλιστα μέσω της πλατφόρμας στο ακαθάριστα.gov.gr είναι ανοιχτή η πλατφόρμα τόσο για καταγγελίες όσο και για παράπονα πολιτών που μπορούν να μπαίνουν και να μας αναγγέλουν όπου δεν υπάρχει καθαρό οικόπεδο, προκειμένου ότι στα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος να πραγματοποιούν αυτοψίες και έτσι με αυτόν τον τρόπο να επιβάλλονται και οι διοικητικές κυρώσεις. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το θέμα, να γίνεται και ο καθαρισμός.
1: Οι δημόσιοι χώροι έχουν καθαριστεί?
2: Και γίνονται καταγγελίες για δημόσιους χώρους?
0: Περισσότερο από άλλες χρονιές οι Δήμοι και οι περιφέρειες έχουν...
3: Energy 94,2. Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου?
4: Τα λειτουργικά Snactis Housse είναι ενόστιμα και προάγουν την υγεία.
5: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
6: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
5: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
6: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
5: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 30 18 91 και στο mekanika.pavlate.gr.
7: Το μέλλον δεν χαρίζεται. Το κερδίζεις. Η δουλειά που θες ξεκινά από εδώ.
8: Στη ΣΑΕΚ Τομής στο Αγρίνιο αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική προοπτική που ζητάει η αγορά.
7: Με καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα και ειδικότητες στον τομέα της πληροφορικής, της αισθητικής και κομμωτικής, της διοίκησης και οικονομίας, των τουριστικών επαγγελμάτων, της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και πολλές άλλες.
8: Μην περιμένεις. Ξεκίνα σήμερα. Κάλεσε τώρα στο 26410 29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
7: ΣΑΕΚ Τομή.
8: Η επιλογή που σε πάει μπροστά.
9: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
10: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
9: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
10: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
9: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
10: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
9: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
10: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
9: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
10: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
9: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
10: Τηλέφωνο 26410 58 314.
9: Και στο trichonidatravel.gr.
10: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
11: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα.

0: Μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο. Σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
1: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή tablet. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
4: Η ώρα είναι 11:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy, Energy 94,2.
5: Ατάκτος αυτά τα χόρτα σε δημόσιους χώρους. Διότι αυτό είναι ό,τι πιο επικινδυνέστερο, προκειμένου έτσι μεταφέρουμε την καύσιμη ύλη, την ξηρή καύσιμη ύλη, σε ένα χώρο ο οποίος απλά γίνεται πιο επικίνδυνος. Αυτό λοιπόν είναι μέσω της συνεργασίας των Δήμων. Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν σημεία τέτοια, προκειμένου να γίνει η μεταφορά του σε ασφαλή χώρο.
6: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Αρτοπία. Καλή συνέχεια.
7: Να είστε καλά.
8: Real FM. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλο το κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα τώρα μόνο 32,50. Ακόμα επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Μετεμποδίων η μεγάλη έξοδος του 15 Αυγούστου λόγω των θυελλωδών ανέμων που φτάνουν στο Αιγαίο τα 9 μποφόρ. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό από όπλους στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Ακύρωση δρομολογίου στο λιμάνι του Πειραιά. Έκτακτα μέτρα σε όλο το δικό δίκτυο της χώρας έχουν τεθεί σε ισχύ από την Τροχέα. Σε διάσπαρτες εστίες επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Σίβηρη της Χαλκιδικής. Ολονύχτια ήταν η μάχη τους για την αποτροπή αναζωπυρώσεων. Τουλάχιστον 480 κάτοικοι και παραθεριστές απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις. Προκλήθηκαν ζημιές σε σπίτια και οχήματα. Περισσότερα στο real.gr. Σε μέγιστη επιφυλακή και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Καθυστερήσεις στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Κωνσταντίνο.
1: Λοιπόν, έχουμε πολλά μηνύματα για αυτά που είπε ο κύριος Αρτοπιός. Ο Γιώργος στέλνει μήνυμα, λέει, τηλεφωνεί στην υπηρεσία του Δήμου και σου λέει να βγάλεις τις σακούλες 10 μέρες μετά. Δηλαδή, εσύ πρέπει να χάνεις, λέει, τη δουλειά σου και να πηγαίνω έρχεσαι στο χωριό σου, όταν μπορεί ο Δήμος, γιατί το άχρηστο, όπως το αποκαλεί, κράτος μεταβιβάζει την ευθύνη στους πολίτες.
2: Και η Μαρία εδώ μας λέει: από ό,τι καταλαβαίνω, θα πρέπει να δίνω μία σύνταξη ολόκληρη για τα ξερά χόρτα. Να ρωτήσω κάτι, τη φορολογία, γιατί ακριβώς την πληρώνουμε?
1: Ναι, έχει δίκιο η κυρία Μαρία. Γιατί
2: τα
1: εγώ...
2: τέλη, τα δημοτικά, να προσθέσω εγώ στο ερώτημα της
1: Μαρίας. Η ερώτηση ήταν η εξής. Εγώ είμαι νομοταγής πολίτης και κάθισα και καθάρισα μόνος μου το οικόπεδο. Είμαι νομοταγής και το κρατάω καθαρό όλο το καλοκαίρι, έτσι. Άρα, τυπικά είμαι νομοταγής. Γιατί πρέπει, από τη στιγμή που δεν μπορώ προφανώς να μεταφέρω 10, 15, 20 σακούλες με ξερά χόρτα μόνος μου ή μόνη μου, είτε με το όχημά μου, στο πράσινο σημείο που μου υποδεικνύει ο Δήμος, με αναγκάζει ουσιαστικά το κράτος να πληρώσω ένα συνεργείο, να πληρώσω επαγγελματίες που έχουν το κατάλληλο όχημα για να μεταφέρουν αυτές τις σακούλες.
2: Και ξέρεις τι, εδώ Ελισάβετ, επειδή πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα και λίγο πρακτικά, έτσι, όπως τα λες πρακτικά, να το πάμε και κάπου αλλού. Ποιος είναι ο στόχος? Ο στόχος είναι να μαζεύονται τα ξερά,
1: σωστά,
2: να είναι καθαρά τα οικόπεδα και επαναλαμβάνω, να είναι και οι δήμοι, οι εκτάσεις που είναι υπό την ευθύνη των δήμων καθαρές. Έτσι, ωραία. Πώς θα το διευκολύνεις αυτό? Αυτό με κάποιο τρόπο πρέπει να το κάνεις να γίνει πρακτικό και απτό. Ο ιδιοκτήτης το καθαρίζει. Πρέπει να τον διευκολύνεις αυτό. Δεν μπορεί να του πεις πάρε μετά νίκια σε ένα
1: το
2: όχημα
1: λαιμό σου, και πήγαινε βρες τα λεφτά. Δεν είναι λίγα. Με συγχωρείτε.
2: Όχι, βέβαια. Δεν
1: γιατί
2: είναι
1: έχω
2: λίγα.
1: Ακούσει ποσά τις τελευταίες μέρες του καλοκαιριού. Έχω ακούσει ποσά και επειδή τα συνεργεία είναι δυσέβρετα, να ξέρεις. Γιατί πέσανε όλοι μαζί τον Ιούνιο-Ιούλιο να κάνουν καθαρισμούς. 150-200 ευρώ για να σου μεταφέρουν τις σακούλες.
2: Βεβαίως, και τα λεφτά επίσης είναι πολλά, γιατί λέμε εντάξει, το μαζεύεις και μόνος σου, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις δεν μπορείς να μαζέψεις μόνος σου ένα οικόπεδο. Αν είναι ένα ζευγάρι ηλικιωμένο, για παράδειγμα, δεν μπορούν να βγουν να μαζέψουν.
1: Όχι, βέβαια,
2: το
1: ναι,
2: οικόπεδο.
1: Ναι,
2: άρα θα πρέπει να δώσεις κάποια χρήματα για να μαζευτεί, να δοθούν, να το προϋπολογίσεις, να πεις είναι υποχρέωσή μου και ευθύνη μου να το κάνω αυτό. Δεν μπορώ να αφήσω το οικόπεδο μου έτσι. Να βλέπω βέβαια και το Δήμο να το κάνει αυτό.
1: Ναι.
2: Να το κάνει ο Δήμος.
1: Συγκεκριμένα...
2: Και να με διευκολύνεις, γιατί πληρώνω φόρους, γιατί πληρώνω δημοτικά τέλη, γιατί. Να με διευκολύνεις τη μεταφορά αυτών των ξερών χόρτων στο σημείο που εσύ θεωρείς ότι
1: ναι,
2: πρέπει να
1: γιατί ο Δήμος τους ή άλλους έχει οχήματα που μεταφέρει τα ογκώδια αντικείμενα. Βλέπαμε προχθές τα πλάνα, εδώ ήμασταν, ήταν η φωτιά που είχε ξεσπάσει, νομίζω.
2: Στα Μέθανα.
1: Στα Μέθανα. Ήταν στο Λουτρόπυργο. Πού ήταν? Βλέπαμε τις εικόνες. Σε δημόσιο χώρο, σε μια πλαγιά, τα ξερά χόρτα έφταναν μέχρι τη μέση το ύψος.
2: Ναι,
1: γι' αυτό θέλω να πω, πριν κουνάμε
2: μαζί
1: το δάχτυλο, να έχουμε κάνει και εμείς οι ίδιοι τη δουλειά μας και οι φορείς να έχουν κάνει τη δουλειά τους. Όλοι μαζί είναι συνεργασία.
2: Ναι, δηλαδή δεν μπορούμε να φτάνουμε σε ένα σημείο και μετά να είναι η ατομική ευθύνη από εκεί και πέρα. Έτσι, εδώ λέει ο Διονύσης, δεν έχουμε όλοι φορτηγάκια να μεταφέρουμε τις σακούλες 7 χιλιόμετρα μακριά.
1: Ναι, σωστά το λέει.
2: Τι να κάνουμε τώρα?
1: Ο Διονύσης λέει ότι ναι, δεν μεταφέρει ο Δήμος, λέει, τις σακούλες. Από Σπάτα, λέει, μεταφέραμε στη Ραφίνα σε σημείο που μας υπέδειξαν από τον Δήμο και πληρώσαμε για τη μεταφορά. Σε διαφορετικό μήκος κύματος, ο Γιάννης που λέει ότι στην πόλη της Δράμας ο Δήμος είναι αυτός που κάνει την αποκομιδή, τηλεφωνείς, λέει, στο γραφείο Πρασίνου και εκεί τους ενημερώνεις και τα παίρνουν.
2: Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο λογικό να γίνεται.

0: Λοιπόν, αναφέρθηκε και ο κύριος Αρτοπιός νωρίτερα σε αυτό. Έχουμε στα λιμάνια παγορευτικό απόπλου.
1: Ναι,
0: να
1: ναι.
0: πούμε λοιπόν για να γνωρίζετε όσοι πρόκειται να ταξιδέψετε. Καταρχάς, η εικόνα θα επανεκτιμηθεί τώρα, αυτή την ώρα.
1: Σε λίγα λεπτά από τώρα.
0: Σε λίγο
1: ναι.
0: θα επανεκτιμηθεί. Αυτό που ίσχυε μέχρι τώρα είναι ότι έχουμε θυελλώδες ανέμους. Έχουμε παγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Από τα πρωινά δρομολόγια στον Πειραιά, ένα πλοίο με προορισμό τη Σύρο την Ομίκονο δεν αναχώρησε λόγω των ισχυρών ανέμων. Άλλα πλοία αναχωρούν από τον Πειραιά, έτσι, αναχωρούν ναι, ναι. κανονικά και μάλιστα με ιδιαίτερα αυξημένες τις πληρότητές τους. Γίνονται κανονικά τα δρομολόγια προς Πάρον, Άξο και Σαντορίνη. Τα πλοία προς Αργοσαρονικό επίσης εκτελούν τα προγραμματισμένα δρομολόγια τους. Η κίνηση είναι μεγάλη στα λιμάνια. Σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 21 αναχωρήσεις πλοίων. Υπολογίζω ότι είναι πάνω από 22.000 επιβάτες που θα ταξιδέψουν προς Αιγαίο. Πολύ αυξημένη κίνηση επίσης προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. 35 δρομολόγια έχουν προγραμματιστεί για αυτά. Είναι μια έξοδος μεγάλη. Είναι μια μέρα εξόδου η σημερινή για το 15.
1: Ναι, είναι οι τελευταίοι ταξιδιώτες λίγο πριν, λίγες ώρες πριν γιορτάσουμε το Πάσχα του καλοκαιριού το 15 Αυγούστου.

0: Να το πούμε και αυτό που μας στέλνει ο Βασίλης, το οποίο συμβαίνει σε αρκετές περιοχές. Λέει, στην περσινή φωτιά στο Θυμάρι καήκαμε από ακαθάριστο οικόπεδο πλησίων του δικού μας, το οποίο ανήκει στην κοινότητα, και παρότι κάναμε την καταγγελία μέσω εφαρμογής, ποτέ δεν καθαρίστηκε και καήκαμε. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, άρα εδώ.
1: Γι' αυτό επιμείναμε και στο θέμα των δημόσιων χώρων.
0: Πρέπει να κοιτάμε τη συνολική εικόνα. Ναι, ο ιδιώτης, ναι, πρέπει, ναι, είναι υποχρέωσή του. Όμως είναι και υποχρέωση του Δήμου να καθαρίσει τα οικόπεδα που είναι υπό την ευθύνη του. Να τα καθαρίσει, να τα μαζέψει, να φροντίσει ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα, τουλάχιστον σε αυτούς τους χώρους.
1: Ελένη, γι' αυτό υπάρχει Δήμος, γι' αυτό υπάρχουν δημοτικά τέλη. Γι' αυτό πληρώνουμε όλοι και σε ορισμένες περιπτώσεις και υπέρογκα δημοτικά τέλη. Και ο Χάρης στέλνει μήνυμα και όλο αυτό το χαρακτηρίζει παραλογισμό. Λέει, θα ψάχνει, λέει, ο κόσμος να μεταφέρει 5 σακούλες, λέει, και να κινηθούν 1000 φορτηγά αντί να κάνει 10 δρομολόγια ένα φορτηγό του Δήμου.
0: Και να τελειώνει η ιστορία που χωράει και πολλά περισσότερα. Πάμε τέλος να δούμε τον καιρό, λοιπόν.
1: Πάμε τώρα, γιατί μας πήρε και μας σήκωσε ο αέρα τη νύχτα. Τάσο Αρνιακέ.
0: Τάσο Αρνιακό στο τηλέφωνο.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Ελισάβετ Σολαμάρα και Ελένη Κατσαμπόκη.
1: Τι αέρα ήταν αυτό μέσα στη νύχτα? Εγώ τουλάχιστον στην Πεντέλη νόμιζα ότι θα πάρει το σπίτι όλο και θα φύγει.
2: Ναι, δυστυχώς βρίσκεται το μεχτέμι στην τρίτη φάση του, στην φάση ορίμανσης, και βρίσκεται στις μεγαλύτερες του εντάσεις, θα έλεγα. Αλλά σιγά σιγά από αύριο και κυρίως από την Κυριακή περιμένουμε σταδιακή εκτόνωση, να φτάσουμε στην τέταρτη φάση στην εκτόνωση, και από Δευτέρα τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Ωστόσο, σήμερα είναι τα πράγματα στο κόκκινο, στις γνωστές περιοχές. Ο άνεμος θα φτάσει τα 7 με 8, συχνά σε 9, δεν αποκλείεται ακόμα και 10 μποφό. Στην Κάριστο και κυρίως στα νησιά εκεί που υπάρχουν στο Δεβοτόρο.
1: Άρα θα εξακολουθήσουμε, λες εσύ, να έχουμε προβλήματα με θαλάσσιες συγκοινωνίες όλη τη μέρα?
2: Ναι, δυστυχώς έχουν κοπεί τα δρομολόγια από το Λαύριο, και από τη Ραφίνα, διότι κυρίως στις βόρειες Κυκλάδες εκεί θα έχουμε τα εννιάρια και τα δεκάρια. Στην Αττική περιμένουμε μέχρι 7 με 8 μποφόρ στα ανατολικά, ενώ περιμένουμε και κάποιες βροχές και μπόρες σήμερα, κυρίως στην Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Η θερμοκρασία, ακριβώς λόγω του μαρτεμιού, σε χαμηλά επίπεδα, 26 με 30 βαθμούς Κελσίου, και μόνο στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα φτάσουμε τους 34.
0: Πάμε όλα τα χώρια φθινόπωρο με τις θερμοκρασίες αυτές.
2: θα έλεγα τώρα σιγά σιγά πάμε πια για τέλη Αυγούστου, η μέρα μικραίνει, η νύχτα μεγαλώνει, μην περιμένουμε τώρα εύκολα σαραντάρια πια. Με άλλα λόγια, αποφύγαμε, πιστεύω εγώ, τους καύσονες της Ευρώπης, γιατί η Ευρώπη βρίσκεται σε πέμπτο.
1: Ναι.
2: Και δεν είναι μόνο αυτό, έχουμε και πυρκαγιές στο Βέλγιο και την Ολλανδία, δηλαδή πράγματα πρωτόγνωρα.
1: Νομίζω ότι μάλλον περνάει το χειρότερο καλοκαίρι της η Δυτική Ευρώπη, Τάσο.
2: Είναι πραγματικά πρωτόγνωρο. Ελισάβετ, πραγματικά είναι πρωτόγνωρο το καλοκαίρι αυτό. Και δυστυχώς είναι όλα αυτά απότοκα της κλιματικής κρίσης που μαστίζει ολόκληρο τον κόσμο. Οι θερμές μάζες της Αφρικής οδεύουν όλο και βορειότερα. Έχουμε πολύ ζεστό πια βόρειο πόλο, λιώνουν οι πάγοι, λιώνουν τα χιόνια, έχουμε και φωτιές ακόμα και στις στέπες της Σιβηρίας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλη η γη βρίσκεται σε έναν αναβρασμό, καθώς η θερμοκρασία, τουλάχιστον την Ελλάδα, βρίσκεται 1,5 βαθμού παραπάνω από ό,τι 30 χρόνια, και στο παγκοσμίως 1,8 βαθμούς από το 1965. Καταλαβαίνετε ότι αυτό
1: είναι μεγάλη διαφορά, βέβαια.
2: Βεβαίως, και το χειρότερο είναι ότι και η θερμοκρασία της θάλασσας ανεβαίνει, και ανεβαίνει σημαντικά, και ειδικά στη Μεσόγειο είναι η θάλασσα από τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες αυτή τη στιγμή, που εγκυμονούν βεβαίως κινδύνους για μεσογειακούς κυκλώνες.
1: Αυτά τα στοιχεία, Τάσο, είναι η απάντηση σε όσους έλεγαν και ηγέτες μεγάλων χωρών και υπερδυνάμεων ότι δεν υπάρχει κλιματική κρίση.
2: Κυρίως ο
1: μεγάλος ηγέτης. Αλλά τυλουζόμαστε τώρα.
2: Κυρίως ο μεγάλος ηγέτης που έκοψε τις επιδοτήσεις για τις ήπιες μορφές ενέργειας και με αυτά τα επακόλουθα. Πάντως θέλω να πω ότι και την Κυριακή περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες. Σιγά σιγά το μελτέμι η Κυριακή θα εκτονωθεί, θα πέσουμε στο Αιγαίο στα 6, τοπικά στα 7 μποφόρ, ενώ τη Δευτέρα φαίνεται ακόμα περισσότερα τα πράγματα να βελτιώνονται και πάμε για γύρισμα των ανέμων σε ελληνικούς νοτιάδες τη Δευτέρα και την Τρίτη, οπότε θα εμφανίζεται το μελτέμι και η θερμοκρασία θα αρχίσει πάλι να ανεβαίνει, αλλά όχι σε καυσωνικά επίπεδα.
1: Αυτό σημαίνει θα δούμε έτσι. Και σκόνη αφρικανική.
2: Όταν θα... βλέπουμε νοτιάδες, έρχεται και η σκόνη μαζί, οι βοριάδες εμποδίζουν τη σκόνη να ανηφορήσει προς τα πάνω, όπως καταλαβαίνετε. Με τους βοριάδες δυστυχώς έχουμε και καλά και κακά.
1: Ναι, δεν μπορούμε να ευχαριστηθούμε, τη δροσιά είναι η αλήθεια. Ναι.
0: Αν κάποιος έχει ξεμείνει αυτές τις ημέρες, τώρα σήμερα, αύριο, μεθαύριο εδώ στην Αττική, προς ποιες παραλίες να πάει για να μην έχει πολύ αέρα?
2: Σίγουρα στις παραλίες από το Φάλαιο μέχρι το Σούνιο, με την έννοια τη Γλυφάδα, Βούλα, Βάρκηνα, Βουλιαγμένη, Λεγρενά, Σούνιο. Αυτές οι παραλίες είναι, θα εφησάει βεβαίως άνεμος, αλλά θα είναι στεριανός. Αυτό σημαίνει ότι έρχεται από την Ξηρά και πηγαίνει προς την Αίγινα απέναντι, Αίγινα και Πελοπόννησο. Χρειάζεται προσοχή, γιατί αυτός μπορεί να μας παρασύρει και να πούμε να μας παρασύρει στα βαθιά και μετά είναι δύσκολη η επιστροφή στην Ξηρά. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή. Από την άλλη, από Λούτσα, Μάτι, Ραφίνα, Λάβριο, Οροπός, από εκεί τα πράγματα θα
1: είναι δύσκολα.
2: Κύμα. Έχουμε πολύ κύμα. Έχουμε πολύ κύμα και βοριά. Άρα, αν υπάρχει δυνατότητα επιλογής, προτείνω τις δυτικές ακτές της Αττικής.
1: Λοιπόν, άρα έτσι και θα κυλήσει το Σαββατοκυριακό, λες Τάσο, και από Δευτέρα νοτιάδες και άνοδο στις θερμοκρασίες και λίγη αφρικανική σκόνη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να σου ευχηθούμε καλό 15 Αύγουστο, καλές διακοπές.
2: Επίσης, και επίσης θέλετε να με παίρνετε όποτε το θέλετε.
1: Ευχαριστούμε
0: πολύ.
1: Να είσαι καλά, Τάσο.
2: Είστε καλά.
3: Real FM.
4: Διασκεδάστε αυτό το καλοκαίρι με την Γκάμπη και τις αγαπημένες Γκάμπη γάτες. 10 σούπερ βιβλία γεμάτα παιχνίδια, ζωγραφική, γρίφους και κατασκευές για δημιουργικές και διασκεδαστικές στιγμές. Και φυσικά, χιλιάδες αυτοκόλλητα για ατελείωτο παιχνίδι. Ανακαλύψτε τα βιβλία της Γκάμπη σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Πεδίο. Pedio-books.gr.
5: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
6: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
5: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
6: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
7: Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Αντένα Πάτρας στους 105,3 και το Ράδιο Αρκαδία της Τρίπολης στους 93,8. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Τώρα αυτό κι αν δεν είναι καλοκαιρινό τραγούδι τώρα, έτσι.
1: Παιδί μου, έχουμε επαναφοράς πιάσει τη λίστα.
0: Μάλλον από το καλοκαίρι στις φθινοπορεινές, ας πούμε.
1: Έχουμε πιάσει τη λίστα με τα καλοκαιρινά τραγούδια. Θα την εξαντλήσουμε σε λίγο. Θα αρχίσουμε να τα ακούμε εις διπλούν, εις τρεπλούν. Και αυτό, συγγνώμη, είναι απάντηση στον φίλο μας, τον Σωτήρη, που νωρίς, μόλις άρχισε η εκπομπή, λέει: είχα μια ελπίδα πως θα μπαίνατε, λέει, με κλαρίνα κτλ. Σωτήρη, ναι. Εγώ, η Ελένη και κλαρίνα είμαστε.
0: Όχι, δεν
1: πάμε πακέτο.
0: Και ο Γρηγόρης λέει: τα τρελιάρικα μας έφτιαξα πριν από σας. Λέει: βοηθήστε κι εσείς.
1: Ναι, εμείς αν θες να βοηθήσουμε, αν θέλεις κανένα νησιώτικο, αν θέλεις κανένα λαϊκό, αν θέλεις, είμαστε αυτής της
0: συνωμοταξίας. Και επειδή θα πάμε και αργότερα σε νησί, και μάλιστα σε νησί που έχει και την τιμητική του, κάτι θα παίξουμε και με νησιώτικα, λέω. Ναι. Τι λες,
1: αν θέλετε λοιπόν. Στο νησιώτικο είμαστε μέσα.
0: Ναι, εκεί, στο νησιώτικο. Λέω δώστε
1: να κινηθούμε εκεί εμείς.
0: Ναι.
1: Να σου πω τώρα που λες για νησί, είδες ότι τελικά έφερε αποτέλεσμα όλη αυτή η έρευνα που έγινε στην Κέρκυρα, στην παραλία, που το κάναμε και θέμα εμείς προχθές, στην ημερολιά που είχαν βρει στο βυθό. Είχε φωτογραφίσει.
0: Τα ποδήλατα, τις ξαπλώστρες και όλα αυτά.
1: Ο φωτορεπόρτερ ο Γιώργος Κονταρίνης και είχε βρει ό,τι μπορείς να φανταστείς. Πήγε ο Δήμος, γιατί πρέπει όλα. Για όλα, κάποιος να κάνει ένα ρεπορτάζ, κάποιος να καταγράψει, να δημοσιοποιηθούν όλα αυτά, να σε κράξουν κάποιοι, έτσι, το πω
0: να
1: πολύ απλά.
0: Χαμός.
1: Να γίνει χαμός για να κινητοποιηθείς. Λοιπόν, κινητοποιήθηκε λοιπόν ο Δήμος και όχι μόνο ο Δήμος και άλλοι τέλος πάντων φορείς. Και έκαναν μια επιχείρηση και ανέσυραν, άκου τώρα, 12 ξαπλώστρες. Ακούτε τον αριθμό. 12 ξαπλώστρες από μια παραλία, από το βυθό μιας παραλίας. Mm-hmm. 4 ομπρέλες, ένα ολόκληρο θαλάσσιο ποδήλατο, 8 λάστιχα αυτοκινήτων. Δεν λέω τώρα για τα σκουπίδια τα μικρά. Δεν
0: όχι,
1: τα
0: μιλάμε τώρα για τα,
1: για τα ογκώδη. Έτσι. Λοιπόν, ενημερώθηκε μετά ο Γιώργος Κονταρίνης ότι μετά το φωτορεπορτάζ του κτλ. Έγινε αυτή η εξέλιξη και έκανε μία ανάρτηση μετά και λέει: η δουλειά μας δεν είναι μόνο να φωτογραφίζουμε, είναι να αναδεικνύουμε προβλήματα που πρέπει να γίνουν γνωστά, ώστε να κινητοποιούνται οι αρμόδιοι και να δίνονται λύσεις.
0: Ναι.
1: Τελικά, όλοι θέλουν ένα ρεπορτάζ για
0: καλά,
1: να κινητοποιηθούν. Έτσι.
0: Κοίταξε, τουλάχιστον θέλουν δημοσιοποίηση. Η αλήθεια είναι αυτή. Τώρα έγινε με τον Γιώργο τον Κονταρίνη, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός φωτορεπόρτερ. Και είναι ένας φωτορεπόρτερ ο οποίος το ψάχνει το πράγμα πάρα πολύ καλά. Αλλά ακόμα και όταν δημοσιοποιούνται πράγματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από απλούς πολίτες.
1: Ναι.
0: Όταν αρχίζουν αυτά και διαδίδονται, τότε μόνο υπάρχει κινητοποίηση. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν πας κανονικά και ζητήσεις και κάνεις τις κινήσεις που πρέπει για να διορθωθεί ένα λάθος, συνήθως δεν βρίσκεις αποτέλεσμα.
1: Αυτό τώρα μου θυμίζει ένα μήνυμα που είδα νωρίτερα από κάποιον που λέει ότι είχε εντοπίσει για ακαθάριστο χώρο κτλ. Σε κάποια περιοχή και λέει ότι έχει ενημερώσει τις αρχές για ευθύνες άλλων υπηρεσιών και φορέων. Δεν ξέρω, λέει, τι άλλο να κάνω. Τους έχω ενημερώσει όλους.
0: Ναι, βέβαια.
1: Προσπαθώ να το βρω. Αλλά...
0: Ναι. Είναι για μια κολόνα που έχει γύρει, έτσι.
1: Ναι. Είναι μια κολόνα ρεύματος, το οποίο ξεκίνησε, λέει, να γίνεται από το 19, παρακαλώ. Mm. Ούτε ο Δήμος, ούτε το δασαρχείο κόβει τα χόρτα γύρω από την κολόνα. Mm. Είναι σε ιδιωτική περιουσία.
0: Ναι. Έχει ειδοποιήσει τις υπηρεσίες, λέει, από τον Απρίλιο και τις είπανε να τα κόψει μόνη της.
1: Αυτά.
0: Κόφτετε μόνοι σας.
1: Αφού τα βλέπετε.
0: Τη λύση.
1: Ναι, αφού τα βλέπετε. Γιατί απλά να μεταφέρετε το πρόβλημα αλλού, δώστε και τη λύση κιόλας.

0: Εκτάκτως, το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως, το Σάββατο με τη Real News.
1: Η Φαντό. Όλα τα επώνυμα brands για το σπίτι. Das, Polo, Gilaros, Downtown, Παλαμαϊκή, Gabel. Δώρα γάμου και βάπτισης με σετ πετσέτες από 15 ευρώ, σετ πετσέτες της Gilaros από 19 ευρώ, σετ σεντόνια βαμβακερά ημίδιπλα από 23 και υπέρδιπλα από 27 ευρώ. Λευκά είδη Φαντό και για τους φοιτητές με επώνυμα πακέτα από 65 ευρώ. Ρόλερ, περσίδες, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, ταπετσαρίες, υφάσματα επιπλώσεων, σε ποικιλία σχεδίων, υφασμάτων και υφών με μέτρηση, τοποθέτηση και ειδικές κατασκευές. Λευκά είδη Φαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23666.
2: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Θιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Θιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Θιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
3: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
2: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
4: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy 94,2 FM.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Ζούμε υγιεινά στον Energy 94,2.
2: Ήρθε η ώρα για διακοπές. Μη λες όχι, τα ωφέλη των διακοπών είναι πολλά. Μειώνουν την αρτηριακή πίεση, όπως και την ορμόνη του άγχους, την κορτιζόλη. Άσε που κοιμάσαι καλύτερα στις διακοπές, ξεκουράζοντας σώμα και πνεύμα. Αυτό που πρέπει να προσέχετε ιδιαίτερα είναι η όραση. Εννοείται πως επιλέγετε καλά προστατευτικά γυαλιά ηλίου για να εμποδίσετε τις υπεριώδεις ακτίνες. Και αν είστε της καθημερινής άθλησης, φροντίστε να επιλέξετε τον καλύτερο τύπο για το πρόσωπο, ούτως ώστε να αερίζετε κατάλληλα κατά την άσκηση. Όσο για την ευεξία που ψάχνει ο καθένας, απλώς αφαιθείτε στις καλοκαιρινές παρορμήσεις με την οικογένεια ή με την παρέα σας. Και αν δεν φύγεις από την πόλη, η καλύτερη αντιμετώπιση είναι τουρίστα στην πόλη σου. Μπορείς να εκμεταλλευτείς στο έπακρο τις δυνατότητες για δημιουργικές δραστηριότητες που προσφέρει ένα αστικό κέντρο και να ανανεώσεις πλήρως τη διάθεσή σου. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
3: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκα και ντόπια.
4: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
3: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
4: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
3: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
4: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
3: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
4: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
3: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
4: Ψησταριά Σχολαρχείο.
3: Την απόλαυση.
4: Εδώ τη σπουδάσαμε.
5: Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
6: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
7: Επιμένω.
6: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
7: Υπερέχουμε.
6: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
7: Ξεχωρίζουμε.
6: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
7: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
6: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
7: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
6: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
7: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
8: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία. Μηχανικός αερισμός. Αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας. Μάσκες. Διαγνωστικές συσκευές. Λύσεις για άσθημα, αλλεργίες. Ορθοπαιδικά. Με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα. Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Ρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα

0: με την μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Να είσαι εκεί.
1: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
2: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
3: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
2: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
3: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
2: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
3: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
2: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
3: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
2: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25-25-7.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
5: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: Energy 94,2.
1: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
2: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-31676.
3: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
4: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
3: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
4: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
3: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 30 18 91 και στο mekanika.pavlate.gr.
5: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26 41 30 68 96 και 26 34 0 32 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
6: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
7: Πάλι για τα φαγητά μας.
6: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
7: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
6: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
7: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
6: Χούσε, μη το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά. Τη μητρική γλώσσα εσείς. Την αγγλική εμείς. Στα Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση, είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Μπιτχαβά. Με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974 43 91 21.
8: Με τη ζέστη δεν ξεχνώ τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
9: Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
10: Energy.

0: Energy 94,2. Το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
2: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
1: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτάκια της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
2: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
1: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
2: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
1: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
2: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Εγρινίου.
1: Τηλέφωνο 26410-27137.
2: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
3: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης, ανοξείδωτες κατασκευές, ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Αιτωλοακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλοακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
5: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
1: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
5: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
5: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
1: Ελεγκταίων. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου.
5: Εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας.

0: ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής, λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων, Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410-48685.
1: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και αυθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
2: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
3: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
4: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
5: Η ώρα είναι 1:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψυχή.

0: πάρτι. Θοδωρής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη. Tour 2026. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Παρασκευή 21 Αυγούστου θα βρίσκεται στο Αγρίμιο, στο Lake Party, στη Λίμνη Τριχονίδα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Για εισιτήρια, δρομολόγια και περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.lakeparty.gr.
1: Η αγορά αλλάζει. Και εσύ?
2: Ανησυχείς για το μέλλον σου? Για το αν θα έχεις δουλειά αύριο? Αν θα βρεις το δρόμο που σου ταιριάζει? Δεν είσαι μόνος.
1: Η ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο είναι εδώ για σένα. Με σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, ειδικότητες που ζητάει η αγορά και καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα. Με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και δικτύωση με επιχειρήσεις.
2: Εδώ χτίζεις τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις. Δώσε μορφή στα όνειρά σου. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
1: ΣΑΕΚ Τομή.
2: Εκεί που τα όνειρα γίνονται επάγγελμα.
3: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
4: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
5: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
6: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
5: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
6: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
5: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
6: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
5: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
6: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
5: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
6: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
5: Τηλέφωνο 26410-58314.
6: Και στο trichonidatravel.gr.
5: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
7: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
8: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
7: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
8: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
7: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
8: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
7: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
8: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
7: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
8: Ψησταριά Σχολαρχείο.
7: Την απόλαυση.
8: Εδώ τη σπουδάσαμε.
9: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
10: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
9: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
10: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και είδη κήπου.
9: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
10: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
9: Γεωργικά εφόδια Λέρις Ιωάννης.
10: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
9: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
11: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ. Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λησοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
12: 2 η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy 94,2 FM.

0: να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
2: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις. Με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26 410 22 101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
3: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατεύστε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.pavlakarapa.agrinio. Τηλέφωνο 26410 47565.

0: Ρόδος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: 92,2. Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσει σωστά. Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.
1: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
2: Επιμένουμε.
1: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
2: Υπερέχουμε.
1: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
2: Ξεχωρίζουμε.
1: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
2: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
1: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
2: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
1: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
2: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
3: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 31676.
4: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
5: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
6: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116.
7: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Αθέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
8: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
9: Hey, hey! Σταμάτα ό,τι κάνεις! Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
10: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
11: 3 η ώρα. Ώρα κοινής ανησυχίας.

0: Daily Couscous, εδώ είμαστε Παρασκευούλα 14 του Αυγούστου και είμαστε μία ανάσα πριν από τη μεγαλύτερη γιορτή που έρχεται του καλοκαιριού.
1: Που είναι του Παναγιώτη γιορτή.
0: Όχι, είναι της Παναγίας. Ενώ είναι η μεγαλύτερη γιορτή από τις μεγαλύτερες γιορτές της Ορθοδοξίας. Για να πω.
1: Ακριβώς.
0: Ίσως η μεγαλύτερη, ρε παιδί μου. Η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, με Θοδωρή, ξεκινήσαμε. Είπες, έχασε λίγο τη φωνή μου.
1: Έχασε τη φωνή σου για ένα δευτερόλεπτο.
0: Για ένα δευτερόλεπτο. Κάποιος με γλωσσόφαγε.
1: Όχι, εντάξει, μωρέ. Είναι που κάπου πια έχουμε παραδώσει εδώ το πνεύμα μας.
0: Τη ζέστα.
1: Από τη ζέστα και θα πάμε να
0: Λοιπόν, ένας Μασούτης όμως είναι εδώ και δροσερός. Μπαίνεις έτσι με το κοντίσιο στο φουλ. Πολύ ωραία. Μπαίνεις και κάνεις τις αγορές σου. Έχεις τη μάσκα, ένα όπλο οικονομίας στο πορτοφόλι σου. Για κάθε σοβαρά ανταμοιβέσαι με πόντους. Για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ εκτός του λογαριασμού σου. Και δεν ξεχνά ότι επιλέγοντα προϊόντα ειδική ειδικέ του Μασούτη, εμεί τα Grand Μασούτη από τον τόπο μα και βιολογικέ επιλογέ Μασούτη, παίρνει διπλού πόντου, άρα πιο κοντά στα 6 ευρώ.
1: Ακριβώ.
0: Χωρί το ότι είναι η καλύτερη ποιότητα. Δηλαδή δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τα επώνυμα, να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, τι έχω να πω. Έχω να πω ότι έρχεται η Ελένη Φουρέιρα με ένα Jackie O. Και εμεί για δύο ολόκληρε ώρε θα είμαστε παρέα σου.

0: Γαρμπή υποσυνείδητο.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, το υποσυνείδητό σου, και εδώ είμαστε λοιπόν με όλα τα καλοκαιρινά hot θέματα. Τα οποία καλοκαιρινά hot θέματα τι έχουν να μας πούνε? Έχουν να μας πούνε να απολαύσουμε ουσιαστικά το καλοκαίρι μας. Γιατί λοιπόν, αν το σκεφτείς, πες μου.
0: Για να το σκεφτείς, ναι.
1: Γιατί αν το σκεφτείς, τι έχει μείνει πάνω, γιατί 15 μέρες έχουν μείνει.
0: Μάλιστα.
1: Για να αποχαιρετήσουμε τον Αύγουστο.
0: Πολύ ωραία. Καλά, είμαστε πολύ αισιόδοξοι εκπομπή αυτή τη στιγμή.
1: Όχι. 15, δεν είναι 15 μέρες, 15 μέρες.
0: Νεότητα
1: είναι 15 μέρες.
0: Καλέ, τι συζητά. Λοιπόν, ένα που διάβαζε εδώ λέει: έχεις παρατηρήσει ότι το καλοκαίρι οι μυρωδιές είναι πιο έντονες?
1: Ναι, καλέ.
0: Η ζέστη λέει: κάνει τα αρώματα και τις οσμές να εξατμίζονται πιο γρήγορα, γι' αυτό μυρίζουμε πιο έντονα το φαγητό αλλά και το άρωμα που φοράμε.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Άκου τώρα.
0: Αν θες λοιπόν να κρατήσει το άρωμα πιο πολύ, να το ψεκάζεις λέει και πάνω στα ρούχα, όχι μόνο στο δέρμα.
1: Και πάνω στα ρούχα.
0: Ναι. Γιατί από το δέρμα εξατμίζεται.
1: Εγώ το ψεκάζω.
0: Γενικότερα.
1: Όχι, σκέφτομαι τώρα που ψεκάζω γενικώς στις κλειδώσεις. Έχω διαβάσει ότι.
0: Μετά είχα διαβάσει ότι πρέπει να βάζεις βαζελίνη.
1: Ναι, μπράβο, για να κάθεται περισσότερο.
0: Για να κάθεται περισσότερο το.
1: Ναι.
0: Τι να σου πω τώρα. Εδώ, ό,τι λένε οι ειδικοί.
1: Οκ.

0: κουσκούς.
1: Energy. Energy. Energy. 94,2.
2: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
3: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
4: Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά. Τη μητρική γλώσσα εσείς. Την αγγλική εμείς. Στα Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση. Είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Μπιτχαβά. Με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974-43-9121.
5: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
6: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
7: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
6: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και τις ώρες φτιαγμένα όπως πρέπει.
7: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
6: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
7: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
6: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
7: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
6: Τηλέφωνο 26 410 27 137.
7: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
5: Zoe's Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe's Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe's Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe's Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
8: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου. Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου. Ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα. Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική. Στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. 26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπουλούκης.

0: του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Η ώρα είναι 3:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2. Daily.

0: δεύτερο ημίωρο εκπομπής, να μ' αγαπάς Αθήνα Δέσποινα Βανδύ. Εν τω μεταξύ, το ξέρεις ότι...
1: Πες μου, εγώ είμαι εδώ.
0: Όσοι περπατάνε ξυπόλυτη λύση στην παραλία, θέλει μια προσοχή, γιατί άμμος μπορεί να φτάσει σε θερμοκρασίες πολύ ψηλότερες από τον αέρα.
1: Καλά, ισχύει.
0: Που σημαίνει ότι καίει τα πέλματά σου μέσα σε 10 δευτερόλεπτα.
1: Σε 10 δευτερόλεπτα.
0: Ναι. Αν λοιπόν η άμμος καίει, πρέπει να περπατάμε κοντά στο νερό.
1: Ναι.
0: Για να είναι δροσερό η άμμος, ή να φοράμε σαγιονάρες.
1: Παιδιά, οπωσδήποτε αυτό.
0: Όπως να πάει και εγκαύμα.
1: Να πω κάτι με αφορμή αυτό. Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ και τα κατοικίδια μας τώρα. Γιατί τα πατουσάκια τους καίγονται πάρα πολύ εύκολα. Mm. Που τα παίρνουμε μαζί.
0: Αλλά έβλεπα στο εξωτερικό που είχε κάνει τις μεγάλες θερμοκρασίες.
1: Ναι.
0: Που λιώναν οι παντόφλες. Που τα κακόμενα τα ζωντανά, ναι, δεν μπορούσαν να περπατήσουν.
1: Πλέον έχουν βγάλει ειδικά αυτοκόλλητα, τα οποία κολλάνε πάνω στα πατουσάκια των σκύλων.
0: Τα αντέχουν όμως.
1: Ναι, καλά, δεν είναι. Ή παπούτσια όπως φοράνε για το χειμώνα, για τα χιόνια. Αντίστοιχα, αυτά τα αυτοκόλλητα που

0: βάζουν εξής, στα δαχτυλάκια τους πάνω για τη θερμοκρασία. Για να μην έρχονται. Γιατί
1: φαντάσου που έχουμε φτάσει.
0: Απαγορεύεται καταρχάς να βγάζεις το ζωντανό σου βόλτα από τις 11 το πρωί και μετά μέχρι το απόγευμα που θα πέσει ο ήλιος.
1: Ναι, εγώ γι' αυτό το λόγο δεν βγάζω το Θόρ. Βλέπεις.
0: Τι να βγάλεις εσύ το Θόρ, παιδάκι μου. Που ο Θόρ πηγαίνει από την κουζίνα μέχρι το σαλόνι και
1: ξέρεις,
0: το ζόρι.
1: Ξέρεις ότι κάποιοι βγάζουν τις γάτες βόλτα.
0: Ναι, το ξέρω. Έτσι, και το έχω ζηλέψει κιόλας.

0: Αυτή είναι η Καντάδα, αυτό είναι ο Απόν. Λοιπόν, θέλω να σου πω ποιο είναι το λάθος με τον ανεμιστήρα επίσης. Μια και είμαστε στα καλοκαιρινά μας τα θέματα. Πολλοί κοιμούνται όλο το βράδυ με τον ανεμιστήρα να φυσάει πάνω τους.
1: Ναι.
0: Οι ειδικοί λοιπόν λένε ότι αυτό μπορεί να ξηράνει το λαιμό, τη μύτη. Και καλά, δεν μιλάω για το πιάσιμο στους μυς, αλλά αν σε χτυπάει γενικότερα κατευθείαν, μπορεί να σου δημιουργήσει πρόβλημα εδώ, στο αναπνευστικό.
1: Εγώ το παθαίνω με το ερκοντήσιο. Έχεις δίκιο όμως και για τον ανεμιστήρα. Έχεις δίκιο. Βέβαια είναι το πιο light που μπορείς να χρησιμοποιήσεις σε σχέση, ας πούμε, με.
0: Έχω πιαστεί με ανεμιστήρα, επειδή το ανεμιστήρα για να δροσιστείς, να χτυπάει πάνω σου.
1: Ναι.
0: Έχω πάθει ψήξιμο. Ψήξιμο λέω. Ψήξι και πιάσιμο μεγατόνων. Όχι αστεία. Λάθος, αυτό είναι λίγο βετό.
1: Λάθος.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγρίνιο Σάιτ. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694 68 45 313.
1: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.

0: να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Η Φαντό, όλα τα επώνυμα μπραντς για το σπίτι. Ντας, Πόλο, Γκυλαρός, Downtown, Παλαμαϊκή, Γκάμπελ. Δώρα γάμου και βάπτισης με σετ πετσέτες από 15 ευρώ, σετ πετσέτες της Γκυλαρός από 19 ευρώ, σετ σεντόνια βαμβακερά ημίδιπλα από 23 και υπέρδιπλα από 27 ευρώ. Λευκά είδη Φαντό και για τους φοιτητές με επώνυμα πακέτα από 65 ευρώ. Ρόλερ, περσίδες, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, ταπετσαρίες, υφάσματα επιπλώσεων, σε ποικιλία σχεδίων, υφασμάτων και υφών με μέτρηση, τοποθέτηση και ειδικές κατασκευές. Λευκά είδη Φαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23666.
2: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
3: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
2: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
3: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
2: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
3: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
2: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
3: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
2: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25-25-7.
4: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
5: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
4: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
5: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
4: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
5: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
4: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
5: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
4: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
5: Ψησταριά Σχολαρχείο.
4: Την απόλαυση.
5: Εδώ τη σπουδάσαμε.
6: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
7: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
8: Για 4. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy 94,2 FM.
9: Daily Couscous.

0: Κατερίνα Λιόλιο, αυτός είναι ο λογαριασμός. Δεύτερη ώρα εκπομπής. Αν τελικός κούσινε στην παρέα σου. Εγώ, σήμερα παραμονή του 15 Αύγουστου, 14 λοιπόν Αυγούστου.
1: Είσαι έτοιμος για τη γιορτή σου?
0: Ποτέ δεν είμαι έτοιμος και πάντα είμαι. Εντάξει, αύριο έχει και πανηγύρι εδώ στην Αμοργό, δηλαδή θα γίνει χαμός.
1: Ναι.
0: Φτάνουμε αύριο και θα είναι όλα πολύ ωραία. Εντάξει.
1: Έλα, εντάξει, ωραία θα είναι. Ποιος θα είναι μαζί σου?
0: Σε Αμοργό.
1: Ναι, ναι.
0: Θα είναι φίλοι μου. Όλοι.
1: Θα έρθουν σπίτι?
0: Όχι.
1: Φίλοι φέτος?
0: Όχι.
1: Όχι. Άντε. Πώς έγινε?
0: Δεν γιορτάζω στο σπίτι εγώ.
1: Ρε παιδί μου, δεν είναι άνθρωπος στο σπίτι.
0: Α, θα φιλοξενήσω.
1: Κόσμο.
0: Θα φιλοξενήσω, ναι.
1: Α.
0: Αλλά δεν τους ξέρεις.
1: Α, εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, τέλος πάντων, παιδιά, ένας Μασούτης είναι εδώ και είναι δίπλα μας και στην παρέα μας για όποιον θέλει και φιλοξενήσει κόσμο. Να πάτε να πάρετε έτσι πολύ ωραία πράγματα και που μπορεί να χρειάζεται. Μασούτης, παγωτά. Πολύ ωραία παγωτά, παιδιά. Έχουμε πολύ καιρό να πούμε για την παγωτά και είμαστε κατά μισή του καλοκαιριού, έτσι. Το τέλος του καλοκαιριού. Πάρα πολύ ωραία παγωτά, μην το ξεχνάτε αυτό. Mr. Grand Μασούτη, μα και βίβλιο και σε πολλέ Μασούτη. Διπλάσιοι πόντι έρχονται στην Μάσκαρ κατευθείαν και δεν έχουν να ζηλέψουν απολύτω τίποτα. Και να πάτε και να δροσιστείτε κιόλα, γιατί έχει πολύ.
0: Ωραίο air-condition.
1: Καθαρό air-condition. Έχει πολύ καθαρό air-condition.
0: Και μέσα από το δραστικό χάρτη μπορεί να βρει ποιο Μασούτη είναι δίπλα σου και τώρα στι διακοπέ μέσα, αν κατεβάσει το application του Μασούτη, να το πούμε γι' αυτό. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για ένα. Summer throwback.
1: Περιμένω.
0: Να το πούμε έτσι. Λοιπόν, θέλω να μας θυμίσει αρχικά που οι άνθρωποι μπορούν να βρουν.
1: Daily Couscous στο Facebook, Daily Couscous στο Instagram και Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί μας στέλνετε τα μηνύματά σας και μας βρίσκετε. Και ό,τι άλλο θέλετε εκτός από ένα Daily Throwback μπορείτε να μας το στείλετε εκεί πέρα.
0: Λοιπόν, είναι όλη
1: αυτιά.
0: Είναι πάρα πολύ απλό το τραγούδι. Έχει κυκλοφορήσει πριν 9 χρόνια.
1: Ναι. Είναι όλη αυτιά.
0: Δεν έχει κυκλοφορήσει πριν 9 χρόνια. Ψέματα λένε εδώ.
1: Λες ψέματα,
0: Ναι.
1: Προφανώς και θα το ξέρεις εσύ.
0: Το τραγούδι αυτό έχει κυκλοφορήσει σίγουρα πριν
1: 20 χρόνια.
0: Όχι. 12 χρόνια.
1: Πριν από 12 χρόνια.
0: Όχι, πριν από 9. Για να είμαι ακριβής απέναντι σου.
1: Ωραία, τέλειο. Να το καταλάβω.
0: Ο συνθέτης είναι ο Στέλιος Ρόκος και ο στιχουργός είναι η Βίκη Γεροθόδωρου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θες να ξεκινήσω?
1: Ξεκίνω.
0: Για μένα μόνο. Θέλω να κάνω κάτι.
1: Ναι.
0: Για πρώτη φορά.
1: Ναι.
0: Για μένα μόνο.
1: Ναι.
0: Για τη δική μου, την τρέλα και άλλη καμιά.
1: Γυναίκα καλλιτέχνης άρα.
0: Άντρας. Ναι. Μόνο για μένα. Θέλω να ζήσω. Να σβήσω το χτες και να βγω. Μόνο για μένα. Και αν σε ρωτήσουν, πες τους την άκρη θα βρω.
1: Να σβήσω το φως και να βγω.
0: Για μένα μόνο. Φτιάχνω ταξίδια και χάρτες και πάω παντού. Για μένα μόνο και ας σε ρωτήσω, πες τους πως είμαι αλλού.
1: Για μένα μόνο λέγεται το τραγούδι.
0: Όχι.
1: Όχι. Γνωστός καλύτερα.
0: Πολύ.
1: Πολύ, ε?
0: Πολύ.
1: Πόσο πολύ?
0: Πολύ.
1: Πολύ. Καλοκαιρινό, ε?
0: Καλοκαιρινό.
1: Καλοκαιρινό, μάλιστα. Είναι... Το. Πολύ γνωστός. Και τώρα. Και ή πιο. Ακόμα.
0: Κάνει δουλειά, ναι. Κάνει. Δεν είναι φέρεις.
1: Δεν έχω ιδέα. Ποιο τραγούδι είναι αυτό που μου λες, Παναγιώτη μου. Ζητώ συγγνώμη από την κυρία Βίκη, δηλαδή, γιατί. Την αγαπώ πολύ, αλλά ποιο τραγούδι είναι αυτό το.
0: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα και όλο φεύγω.
1: Ο Ρόκος δεν το λέει.
0: Ναι.
1: Έτσι έπαιξες, ρε. Ή πουλινή φίτσα. Αντί να μου πεις ότι το έχει γράψει. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το Στέλιο Ρόκο και τα καλοκαίρια. Έτσι. Εμένα με πιάνει μια τρέλα. Και επιστρέφω.
2: Για

0: Αλήθεια τώρα.
1: Έλα.
0: Αυτή είναι η Έλενα Παπαρίζου, ο Αντέλικος Κούς είναι στην παρέα σου. Εδώ έλα, είμαστε.
1: Παιδιά, και συνεχίζουμε πάντα με πάρα πολύ αγαπημένες επιτυχίες, γιατί αυτό είναι, ξέρετε, και το νούμερο ένα. Λοιπόν, θέλω κάπου εγώ να. Τώρα θέλω. Πολλά θέλω να σας πω, να σας πω την αλήθεια μου. Θέλω να μας πείτε, Υπάρχει τέλος πάντων έρευνα όπου λέει ότι το πιο εκνευριστικό πράγμα στην παραλία ποιο είναι, Παναγιώτη μου.
0: Δεν ξέρω.
1: Μπορώ να σου χαλάσω τη διάθεση, ας πούμε.
0: Εμένα, οι ρακέτες και τα μπαλάκια πέφτουν πάνω.
1: Αυτό είναι. Είναι αυτό.
0: Δηλαδή με ενοχλεί.
1: Οι ρακέτες και τα μπαλάκια. Και όχι μόνο οι ρακέτες και τα μπαλάκια. Οι ρακέτες και οι άμμος. Γιατί αν παίζουν σε άμμο συνήθως, επειδή ξέρεις κάνουν δεξιά και αριστερά, μπορεί και να φυσάει και λίγο και έρχεται όλη αυτή η άμμος επάνω σου. Που είναι, παίζουν συνήθως και στην ακρογιαλιά. Και πας να μπεις, ξέρω εγώ, μέσα και πρέπει να περάσεις από το μπαλάκι. Νομίζω ότι έχουν απαγορευτεί κιόλας, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία που όχι, είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία πια που μπορείς να πας να παίξεις ρακέτες και πρέπει να είναι μακριά από τους, από τους λουόμενους. Anyway, αν σας ενοχλούν και εσάς, για αν είστε ιερά και το fans.
0: Κοίτα, ρε παιδί μου, μπορείς να παίξεις χωρίς να χτυπάς τον άλλο κόσμο. Είναι πολύ ωραίο και αυτό. Έλικο κύριο, τι σου χρωστάω.

0: 90,2. Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι Σολομού της Χούσα είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
1: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γυνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γυνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
2: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
3: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
4: Hey, hey! Σταμάτα ό,τι κάνεις! Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
3: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράφστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410-48-685.
6: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
10: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα.
9: Δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
10: Η ώρα.

0: Τέταρτο ημέρα εκπομπής. Αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος. Ξέρεις πολλούς.
1: Εγώ ξέρω πάρα πολλούς γενικά. Εν τω μεταξύ, παιδιά, είναι φοβερό που είναι 14 Αυγούστου και τα τηλέφωνα δεν σταματάνε να χτυπάνε, έτσι. Αυτό είναι του συγκλονισμού. Λοιπόν, κάντε κουράγιο, κάντε υπομονή. Είμαι σίγουρη ότι πλέον αύριο όλοι σας θα βρίσκεστε σε μια παραλία και θα απολαμβάνετε το 15 Αύγουστο. Όλοι έχετε κάποιον που γιορτάζει. Οπότε να τον θυμηθείτε και να στείλετε ένα χρόνια πολλά. Τσάμπα είναι, βρε αδερφέ. Θα πω εγώ κάπου εδώ. Και για τον, τον Παναγιώτη μας θέλω να στείλετε στα Daily Couscous, Daily Couscous 2 στο TikTok και Daily Couscous 2 στο Instagram, να μας στείλετε τα μηνύματα στον Παναγιώτη μας.
0: Έτσι.
1: Όχι, δεν θες.
0: Μπορείτε να στείλετε το δικό μου, Πανσιά μου.
1: Α, ναι, σωστά. Μπορείτε να τα στείλετε.
0: Έχω κι εγώ.
1: Να τα στείλετε και στο λογαριασμό του Παναγιώτη, Πανσιά μου, παιδιά.
0: Λοιπόν, σπάστε τα. Αυτή είναι η Αναστασία. Του μεταξύ, τι ωραία που κάνουμε και μία εβδομάδα έτσι διακοπούλες. Η άλλη εβδομάδα, δηλαδή, δεν θα είμαστε έτσι live εκπομπές και τα λοιπά. Εντάξει, και εμείς θα πάρουμε λίγο την ανάσα μας, να πούμε.
1: Παιδιά, ναι, η αλήθεια είναι πως το έχουμε κάπως ανάγκη.

0: Επιστρέψαμε, αυτό ήταν λοιπόν, παιδιά. Κάπου εδώ θα σας αφήσουμε.
1: Για λίγο.
0: Κάπου εδώ. Τι για λίγο, μόνο. Ποια εβδομάδα. 10 μέρες πες. 10 μέρες είναι.
1: Ναι, όντως έχεις δίκιο, γιατί είναι 2.
0: Ναι, 10 μέρες.
1: 10 μέρες.
0: 10 μέρες. 24 είμαστε και πάλι εδώ.
1: Τι,
0: 24 Αυγούστου.
1: Παιδιά, τι ωραία. Εντάξει, σας αγαπάμε.
0: Κάνουμε και εμείς διακοπές μας, να κάνετε και εσείς την ξενιασιά σας, τα ωραία.
1: Ακριβώς.
0: Να περάσετε υπέροχα τον 15 Αύγουστο και ό,τι, όσοι είστε στις διακοπές να τις συνεχίσετε πολύ ωραία. Ναι, όσοι παιδιά επιστρέψατε, καλή επάνωδο και καλή έτσι. Ναι. Πώς να το πω πιο σωστά.
1: Καλό κουράγιο. Καλό χειμώνα.
0: Εντάξει, πρέπει κάπως να επανέλθει στην πραγματικότητα. Δεν θα πούμε.
1: Μόλις θα επιστρέψουμε σε δύο εβδομάδες που επιστρέφουμε 15.
0: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
1: Θα λέμε είτε καλό από κολόκαιρο, είτε δεν ξέρω, καλή συνέχεια.
0: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
1: Αυτό. Δεν
0: αυτό
1: θα
0: και τελειώνει η υπόθεση. Και είναι όλα σωστά, είναι όλα όπως πρέπει.
1: Παιδιά, σιγά
0: λοιπόν,
1: σας.
0: Φιλιά πολλά, καλό Σαββατοκύριακο και καλές βουτιές.
1: Καλές βουτιές.

0: Energy. 94,2.
1: Fresh and Healthy στον Energy 942.
2: Ξέρεις τι είναι η ριβοφλαβίνη, η θιαμίνη και η πυριδοξίνη? Μάλλον αυτά σου ακούγονται πολύ επιστημονικά καλοκαιριάτικα, ε? Για να ξέρεις, αυτά είναι τα ονόματα αλλιώς κάποιων βιταμινών του συμπλέγματος B, τις οποίες θα βρεις άφθονες στα σταφύλια και θα κάνουν και πολύ καλό στην υγεία σου.
1: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου έως και την Παρασκευή 14 Αυγούστου, μπριζόλα λεμού ή κόντρα χοιρινή Ολλανδίας με κόκαλο 3,95 το κιλό. Και φέτα αχαΐας pop βαρελίσια 9,95 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
3: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
4: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
3: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
4: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
3: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
4: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
3: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
2: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
5: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
6: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
3: Το μέλλον δεν χαρίζεται, το κερδίζεις. Η δουλειά που θες ξεκινά από εδώ.
7: Στη ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική προοπτική που ζητάει η αγορά.
3: Με καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα και ειδικότητες στον τομέα της πληροφορικής, της αισθητικής και κομμωτικής, της διοίκησης και οικονομίας, των τουριστικών επαγγελμάτων, της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και πολλές άλλες.
7: Μην περιμένεις, ξεκίνα σήμερα. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
3: ΣΑΕΚ Τομή.
7: Η επιλογή που σε πάει μπροστά.
0: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
8: Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.
9: Energy 94,2
10: Energy.

0: Γευστικές αποδράσεις στον Energy 94,2.
1: Αυτή την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Σκιάθο. Είναι το πιο κοσμοπολίτικο νησί των Σποράδων, συνδυάζοντας παραδοσιακό φαγητό με ξέφρενη διασκέδαση. Είναι καταπράσινο νησί με πλούσια βλάστηση και πολλούς γραφικούς οικισμούς. Διαθέτει πανέμορφες παραλίες και πολύ διάσημες στην Ευρώπη, όπως οι κουκουναριές, η μπανάνα, τα λαλάρια. Η Σκιάθος έχει έντονο παραδοσιακό χαρακτήρα με πολλά αξιοθέατα, διαθέτοντας βυζαντινά και μεσαιωνικά μνημεία. Αν είσαι λάτρης της πεζοπορίας, θα περάσεις κατά αφού το νησί έχει περιοχές που ανήκουν στο οικολογικό δίκτυο Natura 2000. Είναι το νησί του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Όσο για το φαγητό, πολλά ταβερνάκια, με ένα από τα πιο όμορφα σημεία να είναι το παλιό λιμάνι, από τις πιο ζωντανές γωνιές της πόλης, με πολλά εστιατόρια και καφέ, για να ξεκινήσεις τη βραδιά σου ιδανικά. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίον Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
3: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
4: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
5: Επιμένουμε.
4: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
5: Υπερέχουμε.
4: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
5: Ξεχωρίζουμε.
4: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
5: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
4: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
5: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
4: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
5: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
6: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο... Σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
7: Τώρα τελευταία κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
8: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
9: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
8: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρεις.
9: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
8: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
9: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
8: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
9: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
8: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
9: Ψησταριά Σχολαρχείο.
8: Την απόλαυση.
9: Εδώ τη σπουδάσαμε.
10: Όσο θα γυρίζει η γη, Lake Party, Θοδωρής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη. Tour 2026. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Παρασκευή 21 Αυγούστου θα βρίσκεται στο Αγρίμιο, στο Lake Party, στη λίμνη Τριχονίδα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Για εισιτήρια, δρομολόγια και περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.lakeparty.gr.
11: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
12: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
13: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
12: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
13: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
12: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
13: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
12: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
13: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
12: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
13: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
12: Τηλέφωνο 26410-58-314.
13: Και στο τριχονίδατravel.gr.
12: Θα
13: Τρικούπι 15 Αγρίνιο.
12: Τηλέφωνο 26410 58

0: ερώτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι.
1: Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια το σκύλο σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
1: Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά. Τη μητρική γλώσσα εσείς. Την αγγλική εμείς. Στα Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση. Είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Μπιτχαβά, με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974-4391-21. Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
2: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
1: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
2: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
1: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 3018 91 και στο mekanika.pavlate.gr.
3: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης, ανοξείδωτες κατασκευές, ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
4: Η Φαντό, όλα τα επώνυμα μπραντς για το σπίτι. Das, Polo, Gilaros, Downtown, Παλαμαϊκή, Gabel. Δώρα γάμου και βάπτισης με σετ πετσέτες από 15 ευρώ. Σετ πετσέτες της Gilaros από 19 ευρώ. Σετ σεντόνια βαμβακερά ημίδιπλα από 23 και υπέρδιπλα από 27 ευρώ. Λευκά είδη Φαντό και για τους φοιτητές με επώνυμα πακέτα από 65 ευρώ. Ρόλερ, περσίδες, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, ταπετσαρίες, υφάσματα επιπλώσεων, σε ποικιλία σχεδίων, υφασμάτων και υφών, με μέτρηση, τοποθέτηση και ειδικές κατασκευές. Λευκά είδη Φαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23-666.
5: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία. Μηχανικός αερισμός. Αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας. Μάσκες. Διαγνωστικές συσκευές. Λύσεις για άσθημα, αλλεργίες. Ορθοπαιδικά. Με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα. Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
6: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
7: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
8: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα, οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641031676.
9: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
10: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
11: Γιάννη.
12: Έλα.
11: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
12: Πάλι, χθες δεν πήγα.
11: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
12: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
13: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
14: Φόρα κράνος.
15: Φόρα κράνος.
13: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
16: Η ώρα είναι 6. Μουσική στον Energy θα παίξει.
17: Όλες οι επιτυχίες παίζονται εδώ. Energy 94,2.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: Το soundtrack της γεύσης στον Energy 94,2.
1: Στην τηλεοπτική σειρά Ευτυχισμένη Μαζί, η Κατερίνα Λέχου σερβίρει τον Γιάννη Μπέζο πρωινό στο κρεβάτι.
2: Τι είναι αυτά που ήθελες?
3: Ομάλα γανικά με dip άπαχου γιαουρτιού, φρουτάκια με μέλι και ξηρούς καρπούς, μαύρο ψωμί, χυμός ανάμεικτος.
2: Με προβατή είναι εμένα, τα φάλασε.
1: Επειδή καλοκαίρι είναι, ζέστη έχει, είναι απαραίτητο να τρεφόμαστε σωστά και υγιεινά με ποικιλία τροφών. Ελαφρύ, δροσιστικό και γεμάτο γεύση είναι το dip γιαουρτιού με φρέσκα λαχανικά και αποτελεί ιδανική επιλογή για σνακ ή συνοδευτικό σε κάθε τραπέζι. Η φρεσκάδα του άνηθου και η ένταση του σκόρδου μέσα στο γιαούρτι το κάνουν πραγματικά ακαταμάχητο. Συνδυάστε το με τραγανά sticks λαχανικών όπως αγκούρι, καρότο, πιπεριά κόκκινη και πράσινη για έξτρα θρεπτική αξία. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
4: Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News.
5: Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
6: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
7: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
6: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
7: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
6: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
7: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
6: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
7: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Εγρινίου.
6: Τηλέφωνο 26410 27 137.
7: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
8: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
9: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
10: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
11: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
12: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρη Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
13: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
14: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρματα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
15: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
16: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
17: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
18: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
19: Η αγορά αλλάζει. Και εσύ?
20: Ανησυχείς για το μέλλον σου? Για το αν θα έχεις δουλειά αύριο? Αν θα βρεις το δρόμο που σου ταιριάζει? Δεν είσαι μόνος.
21: Η ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο είναι εδώ για σένα. Με σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, ειδικότητες που ζητάει η αγορά και καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα. Με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και δικτύωση με επιχειρήσεις.
20: Εδώ χτίζεις τις δεξιότητες.
21: Ζητάει η αγορά και καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα. Με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια.

0: Κοποιητή, καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Η ώρα είναι 6:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: Energy 94,2. Εσύ γνωρίζεις το Tantis Huse? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
1: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις. Με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
2: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
3: Στη φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και Ευθονία. Σε λατρεύω φρουτοπία. Σταθερή αξία.
4: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
5: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
6: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
7: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
6: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
7: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
6: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
7: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
6: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.

0: τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
2: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξια, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
3: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy.

0: Energy 94,2.
1: Είναι το Internet Report στον Energy 942. Μπορεί να είμαστε σε καλοκαιρινό mood, αλλά μαζί με το κινητό έχουμε μαζί μας και τα chatbots. Πάμε λοιπόν να δούμε ποια είναι αυτά που παίζουν τώρα και σε τι εξειδικεύεται το καθένα. Ξεκινάμε με το ChatGPT της OpenAI, που είναι το πιο δημοφιλής chatbot στην Ελλάδα, το οποίο μπορεί να ξέρει σχεδόν τα πάντα και είναι καλό για επεξεργασία εικόνας και για brainstorming. Πάμε στο Claude της Anthropic, το οποίο έχει εξελιχθεί, αλλά ο τομέας που διακρίνεται είναι ο προγραμματισμός και η ανάλυση αρχείων εργασίας. Το chatbot της Google, το Gemini, από την άλλη, εξειδικεύεται σε απαντήσεις μέσω αναζήτησης και στη σύνδεση με Gmail και YouTube, ενώ είναι επίσης καλό για γενικού ενδιαφέροντος θέματα. Υπάρχουν και τα Perplexity και Grok, αλλά αυτά προς το παρόν δεν είναι τόσο δημοφιλή. Όποιο chatbot και αν διαλέξεις πάντως, να ξέρεις κάτι σημαντικό. Δύσκολα θα σου πούν «δεν ξέρω». Οπότε καλό είναι να διασταυρώνεις τις απαντήσεις τους με τι άλλο, με μια ανθρώπινη πηγή φυσικά. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
4: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
5: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
6: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
7: Επιμένω.
6: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
7: Υπερέχουμε.
6: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
7: Ξεχωρίζουμε.
6: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
7: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
6: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
7: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
6: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
7: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
8: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
9: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
10: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
9: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρεις.
10: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
9: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
10: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
9: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
10: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
9: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
10: Ψησταριά Σχολαρχείο.
9: Την απόλαυση.
10: Εδώ τη
11: ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
12: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
13: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
14: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Ήξερες ότι στον Energy 942.
2: Τον Graham Bell τον ξέρεις. Το ότι ανακάλυψε το τηλέφωνο και αυτό το ξέρεις. Αυτό που μάλλον δεν ξέρεις είναι ότι τον πρώτο μήνα που βγήκε το τηλέφωνο στην αγορά το 1876 πουλήθηκαν μόλις 6 συσκευές. Ευτυχώς ο Graham δεν απογοητεύτηκε και συνέχισε να τις πουλάει.
1: Δικό μου είναι αυτό που μου εμπνέει η εμπιστοσύνη. Η χαρά του να δείχνει και να είναι σημαντικό. Είναι η ασφάλεια που νιώθω σε κάθε μου βόλτα στα My Market. Εκεί που η λέξη ψωνίζω σημαίνει σιγουριά και αξιοπιστία. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
3: Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News.
4: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική. Στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
5: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
6: Ταξίδι, τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
7: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
6: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
7: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
6: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
7: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
6: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
7: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
6: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
7: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
6: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
7: Τηλέφωνο 26410-58314.
6: Και στο trichonidatravel.gr.
7: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
8: Ψτ, ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
9: Πάλι για τα φαγητά μας.
8: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
9: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
8: Χούσε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
9: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
8: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
6: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθμα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
10: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
11: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
12: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
13: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
14: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
15: Η ώρα είναι 8 και η παρέα λέει Energy 94,2 FM.
16: Energy 94,2 Energy.

0: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα αλλιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930. Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
1: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
0: Από τις 11 το πρωί. Μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
1: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
0: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
1: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
0: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
1: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Εγρινίου.
0: Τηλέφωνο 26410-27137.
1: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια. Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
2: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
3: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
4: Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά. Τη μητρική γλώσσα εσείς. Την αγγλική εμείς. Στα Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση. Είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Μπιτχαβά. Με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974-43-9121.
5: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
6: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
7: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
6: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
7: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
6: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-301891 και στο mekanika.gr.
8: Το μέλλον δεν χαρίζεται, το κερδίζεις. Η δουλειά που θες ξεκινά από εδώ.
9: Στη ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική προοπτική που ζητάει η αγορά.
8: Με καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα και ειδικότητες στον τομέα της πληροφορικής, της αισθητικής και κομμωτικής, της διοίκησης και οικονομίας, των τουριστικών επαγγελμάτων, της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και πολλές άλλες.
9: Μην περιμένεις, ξεκίνα σήμερα. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
8: ΣΑΕΚ Τομή.
9: Η επιλογή που σε πάει μπροστά.
10: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψε στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
11: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
12: Ακού τώρα
13: και μετά
12: και πιο μετά
13: και ξανά
12: και ξανά.
13: Energy, ασταμάτητα μουσική.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή

0: Energy. 94,2.
1: Fresh and Healthy στον Energy 942.
2: Ξέρεις τι είναι η ριβοφλαβίνη, η θιαμίνη και η πυριδοξίνη? Μάλλον αυτά σου ακούγονται πολύ επιστημονικά καλοκαιριάτικα, ε? Για να ξέρεις, αυτά είναι τα ονόματα αλλιώς κάποιων βιταμινών του συμπλέγματος B, τις οποίες θα βρεις άφθονες στα σταφύλια και θα κάνουν και πολύ καλό στην υγεία σου.
3: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου έως και την Παρασκευή 14 Αυγούστου, μπριζόλα λεμού ή κόντρα χοιρινή Ολλανδίας με κόκαλο 3,95 το κιλό. Και φέτα αχαΐας pop βαρελίσια 9,95 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
4: Εσύ γνωρίζεις την αδειά λέξης για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
5: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
6: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116.
7: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 47 565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
8: Zoe's Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe's Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe's Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe's Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
9: Η Φαντό. Όλα τα επώνυμα μπραντς για το σπίτι. Das, Polo, Gilaros, Downtown, Παλαμαϊκή, Gabel. Δώρα γάμου και βάπτισης με σετ πετσέτες από 15 ευρώ. Σετ πετσέτες της Gilaros από 19 ευρώ. Σετ σεντόνια βαμβακερά ημίδιπλα από 23 και υπέρδιπλα από 27 ευρώ. Λευκά είδη Φαντό και για τους φοιτητές με επώνυμα πακέτα από 65 ευρώ. Ρόλερ, περσίδες, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, καπετσαρίες, υφάσματα επιπλώσεων, σε ποικιλία σχεδίων, υφασμάτων και υφών με μέτρηση, τοποθέτηση και ειδικές κατασκευές. Λευκά είδη Φαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410 23 666.
10: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
11: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
0: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράφστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410-48-685.
12: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
13: Η ώρα είναι 9.

ξανά. Energy, ασταμάτητα μουσική.

0: Ζούμε υγιεινά στον Energy 94,2.
1: Τα φρούτα και τα λαχανικά είναι από τις τροφές με μεγάλη περιεκτικότητα σε νερό. Καταναλώστε όλες τις ώρες της ημέρας. Θα σας χορτάσουν και θα σας ενυδατώσουν. Μία άλλη πηγή νερού είναι οι σούπες, που δεν είναι τόσο δημοφιλείς το καλοκαίρι, αλλά μήπως να το ξανασκεφτείτε. Μία κρύα σούπα με μπόλικα λαχανικά εποχής για ένα ελαφρύ γεύμα είναι ό,τι πρέπει και για κυρίως πιάτο προσθέτεις ψάρι ή κοτόπουλο. Λαχανικά με περιεκτικότητα σε νερό πάνω από 90% είναι το μαρούλι, το αγγούρι, το κολοκύθι, η ντομάτα και οι πιπεριές. Επίσης τα σμούδι είναι υπέροχα ροφήματα που φτιάχνονται εύκολα και στο σπίτι αν παγώσετε αγαπημένα σας φρούτα και τα αλέσετε μετά στο blender με soda water ή απλώς νερό. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News.
3: Αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και Ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
4: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634032163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
5: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic. Μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.

0: να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα γελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
2: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
1: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
2: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρη Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
1: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
2: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
1: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
2: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
1: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
3: Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
5: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
6: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Η ώρα είναι 9:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Γεια σου Αγρίνιο. Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
2: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
2: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
1: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
3: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί WellCare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410 52 869.
4: Όσο θα γυρίζει η γη.
2: Lake Party. Θοδωρής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη. Tour 2026. Για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Για εισιτήρια, δρομολόγια και περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.lakeparty.gr.
5: Η αγορά αλλάζει. Και εσύ?
6: Ανησυχείς για το μέλλον σου? Για το αν θα έχεις δουλειά αύριο? Αν θα βρεις το δρόμο που σου ταιριάζει? Δεν είσαι μόνος.
5: Η ΣΑΕΚ Τομής στο Αγρίνιο είναι εδώ για σένα. Με σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, ειδικότητες που ζητάει η αγορά και καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα. Με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και δικτύωση με επιχειρήσεις.
6: Εδώ χτίζεις τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις. Δώσε μορφή στα όνειρά σου. Κάλεσε τώρα στο 26410 29 924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
5: ΣΑΕΚ Τομή.
6: Εκεί που τα όνειρα γίνονται επάγγελμα.
7: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
8: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
9: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
8: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
9: Κι όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
8: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
9: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
8: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
9: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
8: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410 25 999.
9: Ψησταριά Σχολαρχείο.
8: Την απόλαυση.
9: Εδώ τη σπουδάσαμε.
10: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy. 94,2 FM.
11: Βραδάκια μύχη μόνο με τη Σοφία Χατζή.
12: Energy 94,2.
13: Έτσι ακριβώς, για να τα λέμε τα πράγματα με ενέργεια. με καθαρότητα ψυχούλας και με πολλές πολλές γιορτινές καλησπέρες. Χρόνια πολλά, υγεία, υγεία, υγεία σε όλο τον κόσμο. Παραμονή 15 Αυγούστου 2026 και το σοφάκι σου είναι εδώ. Ολοκληρώνουμε λοιπόν την εβδομάδα μας με παρουσία, δίχως απουσία. Και φυσικά φτάνουμε σχεδόν και στα μέσα του Αυγούστου μας, σε μία κάπως πιο δροσερή ημέρα. Η αλήθεια είναι, Παρασκευούλα ζαχαρή μας. Καλησπέρα να είμαστε καλά, να περάσουμε όμορφα. Καλό, καλότατο Σαββατοκύριακο σε όλους. Στην παρεούλα μας έχουμε τον κόμμο στα δύο και για αυτό το βραδάκι μας. Για αγορές σε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με 0 προκαταβολή 72 δόσεις, με δωρεάν αβιολογικό καθαρισμό πριν την παράδοση, δωρεάν γενικό μηχανολογικό έλεγχο, καθώς επίσης και ενοικιάσεις αυτοκινήτων Μανώλη Σεκούρας μας. Στο καλό μας παρεάκι και για αυτό το μουσικό βραδάκι μας είναι και η Αφίντα Ρίλα για εξατμίσεις καταλύτες, για καθαρισμό αυθημερών φίλτρων DPF Clinic, αν όχι καθαρισμό σαν ανακατασκευή και τις εξατμίσεις και τους καταλύτες σου εκεί στην Αγόρκο Ποτάμου, στον Άγιο Κωνσταντίνο. Πάμε και ice cream, το στέκι μας για την αγαπημένη κρέπα, βάφλα, κλαμπ σάντουιτς, σαλατούλα, παγωτό, ατομικά, γλυκά, μπερκεράκια. Μπουκογιάννη 6 κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι και τις 6 το ξημέρωμα από τις 6 το απόγευμα. Σέρβις για το αυτοκίνητό σου στα πιο ιδανικά και καλύτερα χέρια με το Γιάννη Χουλιάρα, Βασίλη Παπαθανασίου στην Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη, και Ζώης και Κυποτεχνική και τα πάντα όλα μας λοιπόν για τον κήπο μας και όχι μόνο. Λιπασματάκια για όλες τις καλλιέργειες, τα κηπευτικά, τα φυτοφάρμακά σου, φυράματα, καλαμπόκι, σπόρους, δέντρα και άλλα λοιπόν, με καλή εξυπηρέτηση και με καλές, πολύ καλές προσιτές τιμές για τα μαθηματάκια υπασία σου στην Pharma Logon Gingla στον κόμβο Πανετολίου 69-36-13-01-38. Πάμε κουλούρι, συχνάζουμε κουλούρι όταν θέλουμε το πιο λατρεμένο νόστιμο, ιδιαίτερο ξεχωριστό μοναδικό κουλουράκι Θεσσαλονίκης, γλυκό ή αλμυρό ή σκέτο, Χαριλάου Τρικούπι 9 έναντι Δημαρχείου, Γεωργίου Καραπαπά 14 έναντι του ΚΕΠ. Engine Oil, η ποιότητα που σε αφορά. Και σε αφορά φυσικά για τα καύσιμά σου, ποιότητα, αξιοπιστία. Έχεις και πλυντήριο λιμπαντήριο αξεσουάρ Νικόλαος Παπούτσης 4 χιλιόμετρο ακνεωτήριου. Εκεί θα φουλάρεις έτσι για να φύγεις για το 15 Αυγουστό σου. Και φυσικά ασφάλεια. Φύλακας Άγγελος, προστασία με την Protecker με Security, συστήματα ασφάλειας, φυλάξεις, περιπολίες, άμεση επέμβαση αδερφών Γκυγκλά Κόμβος Πανετολίου και αγαπημένου Άκη, αγαπημένο καφεδάκι. Καφεδάκι Σινεράκι με 1,5 ευρώ πουλάκι. Πρωταγόρα 3 Καλυβίων 54 Σιαδήμα 1 Ξενοπούλου 1. Οι εργασίες οι ψυχτικές ανήκουν όλες στο Φώτη Λόι. Εξαερισμός, κλιματισμός, τοποθέτηση αλλά και σέρβις air condition με επισκευή σε επαγγελματικά, συν οικιακά ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, παγκομηχανές. Κοσμάιτολο 0 στο καινούριο 69-36-51-71-85. Θέλουμε Μάριο για την καλύτερη εμφάνισή μας. Η εμπειρία του είναι ικανή να σου κάνει το καλύτερο στυλ με κούρεμα, με βαφή, με αντάβιες, με χτένισμα εθνικής αντίστασης. 5 για όλη την οικογένεια. Πάμε Free Casual. Αγαπάμε Free Casual γιατί μας αγαπά και μας δίνει δυνατές εκπτώσεις σε αντρικό γυναικείο ντύσιμο σε υπέροχα σχέδια χρώματα, εκπτώσεις 60%. Bye bye λοιπόν, 28. Επίσης θέλω να πω ότι στο παρεάκι αυτό έχουμε και το Βαγγέλη από το Γιάννη και κανείς δεν χάνει. Μίζες δυναμπό, μπαταρίες, service air condition, Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου. Κανείς δεν χάνει και στο Μύρι. Έτσι και μέρα που είναι σήμερα βρίσκεις τα πάντα όλα. Φουλ το αρνάκι σου, φουλ το γουρνόπουλό σου, τα χοιρινά, τα κοτοπουλάκια σου, Χαριλάου Τρικούπι 15. Παραγγέλνεις και δεν χάνεις ευκαιρία μέχρι τη μία το βράδυ στο 26410337. Στο συντριβάνι μας. Και βεβαίως εκεί στο συντριβάνι μας βρίσκουμε και Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης για τα καθημερινά μπανάκια σου σε τουλίδα Λούρο, Χαριλάου Τρικούπι 15. Μιχή, Σοφία Χατζή, Energy μαζί. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Energy 942 στα social, ιντερνετικά ακούς παντού στο www.energy942.gr. Ενώ τα δικά σου γραπτά μηνυματάκια με επιλογές, αφιερώσεις και ό,τι εσύ μου χρειαστείς θα αποστέλεις στο 54301 και στο 54754. Λοιπόν, πάμε 54301. Γραπτά μηνύματα. Γράφεις Μιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή 54301-0,34. Και σε περίπτωση που θέλεις chat SMS να απαντήσω στο μήνυμά σου, γράφεις Μιχή 1, αφήνεις κενό το μήνυμά σου, αποστολή στο 54754-1,64. Όμορφο βραδάκι να έχουμε, καλή ακροασούλα να έχουμε, καλό 15 Αύγουστο να έχουμε και ιδανικό Σαββατοκύριακο. Κυματάκι.

energy, energy, energy. Και πάμε, πάμε, πάμε δυνατά. Σχεδόν 10 τα λεπτάκια μετά από τις 10. Energy. Και είναι και πολλά τα κύματα, περίπου 40. Πώς θα τα καταφέρουμε, ρε Αποστόλη μου, ε? Καλησπέρα και στο Θωμά μου, Στέλιος Ρόκος, κυματάκια 40. 40 λέει, α, και εσύ βάλε μόνο ένα-δυο, έτσι να είμαστε μέσα.

0: μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
1: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
0: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
2: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
0: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
2: Ice cream. Ice cream. Αυτές είναι γεύσεις.
3: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
4: Επιμένω.
3: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
4: Υπερέχουμε.
3: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
4: Ξεχωρίζουμε.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
3: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
4: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
2: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
5: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
2: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
5: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
5: Κυπευτικά, φυτά, δέντρα.
2: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
5: Ζωοτροφές.
2: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
5: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
2: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
5: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
2: Τηλέφωνο 26410-46-390.
5: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
6: Σοφία Χατζή, μουσικό χαμόγελο, μόνο στον Energy 94,2.

0: Πολύ καλά κάνει η Κατερίνα Λιόλου. Γέλιο, χαμόγελο, μουσικό χαμόγελο. Σοφία Χατζή, energy, ζωντανά μαζί.
1: Σε ρωτά στο διάβα. Σκοτίζει, σε ρωτά στο διάβα.
2: Μίχη με τη Σοφία Χατζή.
0: Κοίτα να δεις τώρα πόσα να πάνε, δεν θυμάμαι κι εγώ. Θάνος Πετρέλης, χρόνια είχα έτσι να αισθανθώ. Από σένα, φουλ γέμισε το μυαλό. Θα το στείλουμε λοιπόν και για το λάκι μας και στην πολύ καλή φίλη Βάσο, αν είναι εδώ στο παρεάκι.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
2: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
3: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα, οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-31676.
4: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
5: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
6: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
5: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
6: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
5: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
6: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
5: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
6: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
5: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
6: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
5: Τηλέφωνο 26410-58314.
6: Και στο trichonidatravel.gr.
5: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
7: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις. Με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
8: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
9: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
8: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
9: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
8: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 30 18 91 και στο mekanika.gr.
10: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
11: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
12: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
13: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
14: Energy 942. Πάμε τώρα στη ζωή. Στη ζωή μαζί με σένα και τους ονειράμα μου και επιθυμία.

0: Για να στείλεις το μήνυμά σου στην εκπομπή, γράφεις Μίχη, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου και αποστολή στο 54 301.
1: Καμιά φορά ναι, οκ, και μελαγχολικά.

0: γλυκά μου μάτια.
1: Μελαγχολικά μάτια, γλυκά μάτια, ένα χαμό. Αντωνίτσα μου, καλή μου. Καλό 15 Αύγουστο. Υγεία, ευλογία και υπέροχο Σαββατοκύριακο να έχει. Λαβά στα FM. Μακριά σου. Λαβά στο

τραγούδια. Λοιπόν, χτίζεις το δικό σου μήνυμα με επιλογή αφιέρωση. Γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό το μήνυμά σου, αποστολή 54301 0,34.

0: σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινό στεκοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
1: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
2: Αν το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
3: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
4: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
2: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
4: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
2: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
4: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-056-990.
2: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Opel.

Έγε πόσο άλλο παραπάνω με την Ανούλα μας και για τη Βάσο μας. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Παραμονή 15 Αυγούστου και είμαστε στον Energy. Πού αλλού που καλύτερα πραγματικά. Κυλικρινά. Λοιπόν, να το μουσικό χαμόγελο προσφέρουν και απόψε το ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων με το Βαγγέλη από το Γιάννη, Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου. Μπαταρίες με κατάσταση εγγύηση για 2 έτη, σέρβις air condition, μίζες, δύναμο. Πάμε και στο Μάριο, γιατί θέλουμε, αγαπάμε την ωραία εμφάνιση, αγαπάμε τις καλές τιμές του και την πολύ καλή απόδοσή του σε κούρεμα ανδρικό, γυναικείο, παιδικό, βαφή, χτένισμα, αντάβγες, τα πάντα όλα σου. Εθνικές αντίστασης 5. Τα πάντα όλα σου και από το Φωτιλόι για ψυχτικές εργασίες. Στο 69-36-51-71-85 τον φυσικά καλείς για σέρβις, ψυγείο, κουζίνα, πλυντήριο, παγωμηχανή. Κοσμάει το λουμιδέν στο καινούριο. Για καφεδάκι, καφεδάκι, καφεδάκι απολαμβάνουμε μόνο και πάντοτε και σταθερά στο Άκη. Άκης καφέ, καφές και νερό με 1,5 ευρώ, Πρωταγόρα 3, Καλυβίων 54, Σιαδίμα 1, Ξενοπούλου 1 και με delivery στο 26410-21629. Ζώης Κήποτεχνική, η τοποθεσία στην Εθνικής Αντιστάσεως 114, να βρεις δέντρα, λουλούδια, φυτά, σπόρους, σκυλοτροφές, γιατροτροφές, λιπασματάκια, φυράματα, καλαμπόκι, φυτοφάρμακα, κυμευτικά και άλλα πολλά. Τα πολλά, τα ωραία και τα καλά, τα νόστιμα, τα ποιοτικά στο μύρι σου, το αρνάκι σου σήμερα, το γουρνόπουλό σου, όλα τα μεσεδάκια σούφλας, χειροποίητος γύρος, παραγγέλνεις μέχρι τη μία το βράδυ στο e-food στο box το 26410-337. Ό,τι έχει να κάνει για έτσι ασφάλεια του χώρου της εκδήλωσης, του σπιτιού, της εργασίας, με κάμερες, με περιπολίες, με συναγερμούς, για να γίνει άμεση επέμβαση. Προτέκερμη σε κύριο αδερφών Γιγκλά στον κόμπο Πανεδολίου. Στο παρεάκι μας και Τριχονίδα Τράβερ Γκρομιτσάρης, καθημερινά τα μπανάκια σου πρωινό απογευματινό σε δουλίδα και λούρο. Κλείσε τη θέση σου χαριλάου τρικούπι 15, κλείσε και τακτοπλοϊκά σου εισιτήρια και πήγαινε και στο M Κουλούρι να πάρεις ένα υπέροχο έτσι κουλουράκι Θεσσαλονίκης, να σε φτιάξει σε διαθυσούλα. Γλυκά ή αλμυρά, είναι χειροποίητο, έχεις και κρύα σάντουιτς, έχεις πολλές επιλογές και όλες χειροποίητες, γλυκές ή αλμυρές. 7 το πρωί μέχρι 2 μεσημέρι εκτός Κυριακής, Χαριλάου Τρικούπη 9 έναντι Δημαρχείου, Γεωργίου Καραπαπά 14 έναντι του ΚΕΠ. Θέλεις δισηματάκι για να βρεις υπέροχα μπλουζάκια από 5 ευρώ, τζιν βερμούδες από 10 ευρώ. Εντάξει, free casual, bye bye 28, δυνατές εκτός που ξεπερνάνε το 50%. Και η κρέπα από το ice cream με ξεπερνά και εμένα, υπέροχη, νόστιμη, μοναδική, και σαλατούλες και ατομικά γλυκά Ντάνος και κρεπούλες έτσι και βαφλούλες, εννοείται τα πάντα όλα σου. Μπουκογιάννη 6 26 41 0 23 5 33, να παραγγείλεις και ποιότητα στα καύσιμα έτσι και καλή εξυπηρέτηση με NGNOL 4 χιλιόμετρα νέο αντιρρίο. Μαζί μας είναι και η Αφινταρίλα με καθαρισμό όλων των φίλτρων και καταλυτών σε επιβατικά και φορτηγά. Αφινταρίλα στη Γιώργο Ποτάμου, στην Άγια Κωνσταντίνο. Αν όχι καθαρισμό, σίγουρα τότε ανακατασκευή. Πάμε για κέντρο υπασίας, πάμε για μαθηματάκια υπασίας. Πάμε στη Φάρμα Λόγων Γκυγκλά στον κόμβο Πανετολίου. 69-36-13-0-38 επικοινωνείς. Κλείνεις τα ραντεβουδάκια σου και κάνεις και τις τυχόν έτσι απορίουλες σου. Ενώ για τα σέρβι σου θα σε στείλω εγώ στα καλύτερα χέρια που μπορείς να πας σε Γιάννη Χουλιάρα και Βασίλη Παπαθανασίου, στην Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη. Και πάμε και κόμμο στα δύο. Πάμε στον υπέροχο και αγαπημένο μας Μανώλη. Υπέροχος επαγγελματίας άνθρωπος, έτσι σου δίνει πολλές προσφορές, μεγάλες ευκαιρίες πληρωμής, 0 προκαταβολή, 72 δόσεις, δυνατότητα test drive και έλεγχο σε συνεργείο της δικής σου καθαρά επιλογής, και επιλογή σου είναι και αν θέλεις και χρειάζεσαι και ενοικιάσεις αυτοκίνητο. Να κόμβο στα δύο Facebook. Facebook Energy και όλα τα social Energy 942 και τα δικά σου γραπτά μηνυματάκια αγαπάκι, γράψε εκτός αέρα αν δεν θες να διαβάσουμε στον αέρα. Γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου αποστολή 54301 με μία Βάνα Κουβά και την Κάτια Κάτια Σαματζή να μας πηγαίνει προς ολοκλήρωση πρώτης ώρας. Ο Άκης είναι έτοιμος να δώσει το τέλος του τραγουδιού διαφημισούλες.

0: Τάκτος το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτος το Σάββατο με τη Real News.
1: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
2: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
3: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
4: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
3: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
4: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
3: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
4: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
3: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
4: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
3: Τηλέφωνο 26410-27-137.
4: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.

0: να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα γελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
2: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, Πλησίων Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
3: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116.
4: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
5: Πάλι για τα φαγητά μας.
4: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
5: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
4: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
5: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
4: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
6: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
10: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2 FM.

το σκάμε και δίνουμε ραντεβουδάκι στο μπαλκόνι και στο εκκλησάκι. Πώς θα κρατηθείς όταν έχεις ραντεβού? Καλά δεν τα λέω, Αμαζόνια. Καλησπέρα και στο Δημήτρη και την παρεούλα του που θέλησαν και πολύ σωστά έπραξαν, έτσι, να επιλέξουν νέα Έλα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα, δηλαδή με ξεπερνά αυτό, δεν ξέρω, δεν ξέρω.

0: Ορίστε, τρέμω πάλι, με πιάσε πάλι. Ρε τι τραβάμε. Καλοκαιριάτικο κιόλας, με ζέστη, ε. Πω πω. Με τα δίκια της η Έλληνα, ένα σούπερ νέο του τραγούδι. Πραγματικά υπέροχη πάντα. Γι' αυτό το τραγουδάκι, εντάξει, τι να πω. Τι να πω. Τρέμω πάλι. Έλα ρε μπρο, Μίχη μου. Καλή Παναγιά να έχουμε, καλά το λες. Με υγεία και μάκια που λέει και ο Άκης. Και γι' αυτό τον πας με χίλια. Άκη, εξηγήσου. Είσαι μια φωτιά, Παναθεμάσαι. Είσαι μια πυρκαγιά, Παντελής Παντελίδης. Γράφεις Μίχη, αφήνεις κενό το μήνυμά σου στο 54301.
1: Από την πρώτη μέρα,
0: την πρώτη στιγμή

0: Εγώ.
1: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
2: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
1: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
2: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
1: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
2: Κυπευτικά, φυτά, δέντρα.
1: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
2: Ζωοτροφές.
1: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
2: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
1: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
2: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
1: Τηλέφωνο 26410-46-390.
2: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
3: Μωρό μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
4: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
3: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
5: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
3: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
5: Ice cream.
6: Ice cream.
5: Αυτές είναι οι γεύσεις.
7: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
8: Επιμένουμε.
7: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
8: Υπερέχουμε.
7: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
8: Ξεχωρίζουμε.
7: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
8: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
7: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
8: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
7: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
8: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
9: Τι γίνεται τώρα, λάκι μου? Πώς μπορούμε να τους σταματήσουμε τελικά του ρολογιού τους δείχτες, όταν είμαστε καλά, εκεί που ανήκουμε, θέλουμε και αγαπάμε?

0: αυτά τα ξενύχτια.
1: Αχ, ξέρω. Γι' αυτό με λατρεύεις και αλνύχτα αύριο πάλι. Δεν έχει αύριο πάλι όμως, αδερφόλη μου, να ξέρεις. Δευτέρας βραδάκι έχει πάλι. Έλα για να κάκι. Εννοείται, εννοείται πως ναι, ναι, ναι. Καληνύχτα, σε λατρεύω. Δευτέρα μας βραδάκι μας πάλι.
2: Καληνύχτα, σε λατρεύω. Αύριο πάλι.
1: Αλλά μεταξύ μας, μην το μάθει κανείς.

Για να στείλεις το μήνυμά σου στην εκπομπή, γράφεις Μίχη, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου και αποστολή στο 54 301.

0: Energy 94,2. Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά. Τη μητρική γλώσσα εσείς. Την αγγλική εμείς. Στα Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση, είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Μπιτχαβά. Με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974-4391-21.
1: Zoe Styles. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Styles. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Styles. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe Styles. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
2: Η Φαντό. Όλα τα επώνυμα μπραντς για το σπίτι. Das, Polo, Γιλαρός, Downtown, Παλαμαϊκή, Gabel. Δώρα γάμου και βάπτισης με σετ πετσέτες από 15 ευρώ. Σετ πετσέτες της Γιλαρός από 19 ευρώ. Σετ σεντόνια βαμβακερά ημίδιπλα από 23 και υπέρδιπλα από 27 ευρώ. Λευκά είδη Φαντό και για τους φοιτητές με επώνυμα πακέτα από 65 ευρώ. Ρόλερ, περσίδες, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, ταπετσαρίες, υφάσματα επιπλώσεων, σε ποικιλία σχεδίων, υφασμάτων και υφών με μέτρηση, τοποθέτηση και ειδικές κατασκευές. Λευκά είδη Φαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23666.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
4: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε γίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
5: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
6: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
5: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
6: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
5: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
6: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
5: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
6: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
5: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
6: Ψησταριά Σχολαρχείο.
5: Την απόλαυση.
6: Εδώ τη σπουδάσαμε.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Η ώρα είναι 11:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
8: Κουρτινοξυλάκι μου, δεν γίνεται να παίξει αλλιώτικα. Πρέπει να παίξει στη διαπασόνη σιωπή. Για να μας πάει καλά το σουκού, ξέρεις εσύ.
9: Η πιο μεγάλη ερωτεύση

0: Όλα επιτρέπονται τη νύχτα με Μίχη και την Σοφία Χατζή.
1: Επιτρέπετε παρακαλώ κάτι δυνατό, πολύ δυνατό. Στείλε τα δικά σου δυνατά γραπτά μηνύματα στην εκπομπή. Γράφεις Μιχή, αφήνεις κενό το μήνυμά σου, αποστολή 54301 0,34.

0: σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα. Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
1: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
0: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel, σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα, εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
1: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
0: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
1: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-56990.
0: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Opel.
2: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μυρίζουν ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινό στεκοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Το Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
1: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.

0: Μάλιστα, άρα αν αγαπάς την αμαρτία και αγαπάς έτσι αμαρτωλά, στα λαέμα δεν βγαίνει. Το Μιχή όμως στον αέρα του λατρεμένου Energy κάθε βραδάκι, Δευτέρα μέχρι και Παράσκευη βγαίνει. Να πω να αναφέρω ότι στην παρεούλα μας έχουμε το ice cream για να απολαύσεις εσύ την καλύτερη και πιο αγαπημένη σου κρεπούλα. Τώρα τι θες, γλυκιά, αλμυρί, δικό σου θέμα είναι. Θες και γλυκιά και αλμυρί, νομίζω ακόμα πιο ιδανικά. Η καλύτερη, η μεγαλύτερη, η πιο απολαυστική στο ice cream. Παρασκευή και Σάββατο μέχρι 6 ημέρωμα, από 6 απόγευμα καθημερινά αυτό, έτσι κι αλλιώς. Παραγγέλνει στο 2641-023-533 στην Μπουκογιάννη 6. Πάμε και για κουλουράκι μας, πάμε για κρύο σάντουιτς. Τα πιο μοναδικά, υπέροχα και πεντανόστιμα χειροποίητα κουλουράκια Θεσσαλονίκης είναι μόνο στο M-Κουλούρι μας. Είναι μόνο έναν Δημαρχείου Γεωργίου Καραπαπά 14 επίσης. Και το έναντι Δημαρχείου που σου είπα είναι στη Χαριλάου Τρικούπη 9 εκεί, στα κεντρικά. Στο παρεάκι μας όμως έχουμε και το εξειδικευμένο συνεργείο της Opel. Κάνε σερβις άμεσα υπεύθυνα σωστά με Γιάννη Χουντάρα, Βασίλη Παπαθανασίου, Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη. Και κάνε και τη σωστή σου επιλεγμένη όπως πρέπει επιλογή σε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο στο Μανώλη Τσεκούρα, Κόμμο Σταδίου. Με εγγύηση πραγματικών χιλιομέτρων και ατρακάριστου, με δωρεάν γενικό μηχανικό έλεγχο πριν την παράδοση και βιολογικό καθαρισμό, αλλά και ενοικιάση αυτοκινήτων. Τώρα όχι αυτοκίνητο, αλλά άλογο. Κέντρο Υπασίας, μαθήματα Υπασίας, φάρμα λόγων Γκυγκλά στον κόμπο Πανετολίου, 69-36-13-038. Και η Αφίντα Ρίλα για την εξάτμιση των καταλήτη, μην αγώνεσαι καθόλου. Για καθαρισμό φίλτρων DPF Clinic αυθημερών με 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και πάλι μην αγχώνεσαι. Και σε περίπτωση που δεν παίρνει καθαρισμό και πάλι μην μου αγχωθείς, γιατί παίρνει ανακατασκευή. Στη Γοργοποτάμου, στον Άγιο Κωνσταντίνο. Παίρνεις και εσύ την ποιότητα καυσίμων και εξαφανίζεσαι για τις διακοπές σου. Και το 15 Αυγουστό σου, NGNON, Λυκόλος Παπούτσης, πρατήριο γρών καυσίμων, 4 χιλιόμετρα γρυνέο αντίβιο. Έχουμε στο παρεάκι μας και την ασφάλειά μας που μας καλύπτει τις εκδηλώσεις, τους χώρους μας με ασφάλεια και προσιτές τιμές. Αδερφών Γκυγκλά στον κόμπο Πανετολίου, η Protecker Me Security και το Free Casual καλύπτει έτσι τις ωραίες ανάγκες μας για το καλό μας ντύσιμο, το καθημερινό, ακόμα και το καλύτερο, με εκπτώσεις μέχρι 60% αντρικό γυναικείο ντύσιμο στην Bye Bye 28. Στο παρεάκι μας και Τριχονίδα Travel Group Τσάρι, στη διάθεσή σου με το πιο φιλικό περιβάλλον και ασφαλείς προορισμούς επιστροφές. Τριχονίδα Travel Group Τσάρι, καθημερινά σε Τουλίδα, Λούρο, πρωινό, απογευματινό, Χαριλάου Τρικούπη 15. Στην παρεούλα μας έχουμε και το Φωτιλόι, διαθέσιμος ανά πάσα ώρα στιγμή για να κάνει σέρβις στο χαλασμένο σου πλυντήριο, ψυγείο, κουζίνα, παγωμηχανή. Επικοινωνείς μαζί του στο 69-36-51-71-85. Παρεούλα μας έχουμε καφεδάκι από Άκη, Άκης καφέ, καφές και νερό, 1,5 ευρώ, 5 πρωί μέχρι 9 βράδυ. Πρωταγόρα 3 Καλυβίων 54 Σιαδήμανα Ξενοπούλου 1. Κάθε βράδυ στο παρεάκι μας και καθημερινά από το πρωί μέχρι τη μία το βραδάκι, όπου παραγγέλνεις και μέχρι εκείνη την ώρα, είναι ο Μύρης για μερίδες με ζεδάκια, αρνάκι, γουρνόπουλο, πίτες, σκεπαστές, σαντουιτσάκια, αγαπημένα όλα. Παραγγέλνεις στο eFood στο box για να πάρεις και προσφορές. Και επικοινωνήσεις και στο 2641-0337 Χαριλάου Τρικούπη 15. Μάριος με εμφάνιση υπέροχη, με πολυετής εμπειρία σε αντρικό γυναικείο, παιδικό κουρεματάκι Εθνικής Αντίστασης 5, δίπλα από την πλατεία Καραπανέικα. Και έχουμε και το ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων με Βαγγέλη από το Γιάννη, που κανείς δεν χάνει. Όπως πρέπει λοιπόν για τα ηλεκτρολογικά σου, μίζες, μπαταρίες, σέρβις αρκοντήσεων γυάλισμα φαναριών στην Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου. Και αν θέλεις λουλουδάκια, ωραία, σε ποικιλία. Αν θέλεις ζωοτροφές, κηπευτικά, φυτοφάρμακα, λιπάσματα για κάθε είδους καλλιέργεια. Αν θέλεις το καλαμπόκι σου, τις σκυλοτροφές, τις γιατροτροφές σου και τα υπόλοιπά σου, θα πας στο ζώο μας. Είναι όλη την ημέρα καθημερινά διαθέσιμος στην Εθνικής Αντιστάσεως 114. διαθέσιμη εμείς τα βραδάκια μας, εδώ λίγο μετά τις 10, Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή.
1: Λοιπόν, Ηλία, είμαστε έτοιμοι.
0: Πανέτοιμοι νομίζω. Σελά. Για τα δικά σου γραπτά μηνυματάκια. Γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό. Γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή 54301-0,34. Γραφτά μηνυματάκια με απαντησούλα από εμένα. Μη είχε ένα κενό το μήνυμά σου, αποστολή 54754. 1,64. Τι θα κάνουμε τώρα? Επιστροφή στις ρίζες θα κάνουμε τώρα.

0: Lake Party. Θοδωρής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη. Tour 2026. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Παρασκευή 21 Αυγούστου θα βρίσκεται στο Αγρίμιο, στο Lake Party, στη λίμνη Τριχονίδα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Για εισιτήρια, δρομολόγια και περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.lakeparty.gr.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
2: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy.

πούμε και τα νέα μας. Τα ωραία νέα της ημέρας. Χρόνια πολλά. 15 Αύγουστος. Καλό μας 15 Αύγουστο. Καλή μας Παναγίτσα που λατρεύω να λέω. Και να ξαναλέω και να ξαναλέω. Σάββατο λοιπόν και 15 Αύγουστος. Κάπου εδώ αγγίζουμε σχεδόν και τα μέσα του Αυγούστου και την απόλυτη ουσία, νομίζω, του Αυγούστου, έτσι. Η Ανατολή για σήμερα, 15 Αύγουστο, στις 6:38, η Δύση μας στις 20:20, το σύνολο 40. Πάνω από 40 λεπτά σίγουρα πατούσε έχει χάσει μέρα. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε γενέθλια και σε εσάς που έχετε εορτή. Και στα αρκετή, Δέσποινα, Μαρία, Μαριέτα, Μαριανός, Μαριανή, Μάριος, Παναγιώτης, Παναγιώτα. Φως και ευλογία λοιπόν να λάμψει για όλο τον κόσμο. Θα λάμψει και λίγο δροσούλα. Ήδη την αισθανθήκαμε από τη χθεσινή ημέρα μας, έτσι, Παρασκευή. Σήμερα φαίνεται να είναι έτσι από τις πιο δροσερές ημέρες και η Κυριακή νομίζω έτσι παρόμοια θα πάνε για την πόλη μας και γενικότερα για τη χώρα. Θα υπάρχουν βέβαια και μπουφοράκια εκεί προς Αιγαίο. Εμείς κάπως καλύτερα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο θερμοκρασία. Είναι περιοχές που για το Σουκού, κάποιες περιοχές, όχι βέβαια δικές μας, βραδινές ώρες θα χρειαστούν και μια ζακετούλα. Η θερμοκρασία για σήμερα στην πόλη από 22 μέχρι περίπου 35 σε ένα ηλιόλουστο Αγρίνιο που ίσως το απογευματάκι φέρει και κάποια συννεφάκια. Μακάρι να τα φέρει, είναι συννεφούλα, η μόνη συννεφούλα έτσι που μου αρέσει. Η Κυριακή μας, ίσως και καλύτερα στην πόλη μας, από 21 μέχρι περίπου 34. Η επόμενη εβδομάδα σιγά σιγά φαίνεται έτσι να ανεβάζει λίγο τη θερμοκρασία, δεν νομίζω σε βαθμούς έτσι καύσωνα, αλλά οι καλοί μας μετεωρολόγοι πάντα έχουν τον κυρίαρχο πρώτο λόγο. Κάπου στο 55% η υγρασία μας αυτή την ώρα. Λοιπόν, δεν αναφέρουμε τίποτα. Για το σήμερά μας, το σαν σήμερά μας, η πιο σημαντική βέβαια έτσι είδηση, γεγονός της ημέρας είναι η κοίμηση της Θεοτόκου. Και μητέρας όλων φυσικά. Η εορτή λοιπόν της Χρυσανοσύνης, που κάθε χρόνο φυσικά εορτάζεται 15 Αυγούστου, αυτό ισχύει με το νέο ημερολόγιο, στις 28 με το παλιό. Οι παλιοημερολογητές που λένε. Για την Ορθόδοξη λοιπόν Χριστιανική Εκκλησία ο εορτασμός της κοίμησης της Θεοτόκου περιλαμβάνει κατά πρώτο λόγο το θάνατο και την ταφή της Παναγίας μας και κατά τον δεύτερο την Ανάσταση και τη μετάστασή της στους ουρανούς. Και γι' αυτό είναι και το λεγόμενο Πάσχα του Καλοκαιριού. Λατρεύω Πάσχα του Καλοκαιριού για καλοκαίρι, αλλά σαν το Πάσχα της Άνοιξης πραγματικά δεν έχω κανένα άλλο. Προσωπικό μου αυτό, προσωπικό μου. Με την άποψη ότι απλά εγώ προσωπικά λατρεύω κάθε γιορτή της Χριστιανοσύνης και την κάθε ημέρα και τη ζωή που είναι ένα δώρο, έτσι. Πέραν αυτού, η ιδιαίτερη αδυναμία μας πάντα από τα μικρά μας χρόνια ήταν το Πάσχα φυσικά της Άνοιξης, το Πάσχα του Καλοκαιριού και μετά για μένα έρχονται τα Χριστούγεννα. Χωρίς να υποτιμώ την πίστη βέβαια σε καμία περίπτωση. Καλημέρα, να περάσετε όμορφα. Υγεία, ευλογία. Λίγο περισσότερη ανθρωπιά, βρε παιδάκι μου. Αγάπη προς τους ανθρώπους. Ειρήνη σε όλους τους λαούς. Καλύτερες μέρες. Και όχι αυτά που αντικρίζουμε καθημερινά στις ειδήσεις. Όχι, δεν θα κάνω καμία αναφορά. Θα ευχηθώ να περάσετε όμορφα, υγεία, ευλογία, με αγάπη και ντυμένα, τα τραπέζια όλα γεμάτα, ευλογία Θεούλη, τα φαγητά σου, τα αναψυκτικά σου, τα ποτά σου, ξέρω εγώ, τα πάντα όλα σου, με ρέγουλο κι αυτά.
Κι όλο ζητώ στο νήμα να σταθώ, καρδιά μου, και ακροβατώ από ένα θαύμα για να πιαστώ, Παναγιά μου. Παναγίτσα μου γλυκιά. Μετέβη λέει στους ουρανούς. Νομίζω κατά περισσότερο έχει μείνει εδώ στη γη. Να στηρίζει ακόμα πιο πολύ τους ανθρώπους. Χρόνια πολλά.

αν φεύγει, λέει, μονάχη και δίχως γυρισμό. Περιμένω το 15 Αύγουστο ή μια έτσι δυνατή εορτή της Χρυσανοσύνης να ζητήσω το θαύμα, Παναγιά μου. Το θαύμα είναι η ζωή και το αξιοποιούμε εμείς ανάλογα.

όταν το έτσι νομίζω καταλάβουμε πολύ καλά ότι φεύγει η ζωή και ότι είμαστε περαστικοί, τότε ίσως γίνουμε και λίγο πιο ανθρώπινοι. Ας αφήσουμε τα μίση, τις κακίες και όλα τα υπόλοιπα. Το θαύμα, το θαύμα, το καλό. Προσευχή, πίστεψέ το, πίστη και ζήτησέ το. Γλυκερία! Εννοείται 15 Αύγουστος. Καλό 15 Αύγουστο σε όλο τον καλό μας κόσμο και στον καλό μας λατρεμένο energy, σε όλους αυτούς που εργάζονται με όλη τους την καρδούλα για τα καλύτερα αποτελέσματα στο αυτάκι σου. Απ' την άλλη, στο τέρμα. Στο τέρμα σ' αγαπώ. Άλλωστε, ό,τι και να γίνει, θυμίσου. Για πάμε στη Ρία μας, την Ελληνίδου μας. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου σε όλους. Να είστε καλά και για τα όμορφα λογάκια σας, στα δικά σας γραπτά μηνύματα.

πίσω δεν γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες.

πάντα πρέπει να είμαστε εκεί ακριβώς που ανήκουμε. Γιώργος Μαζωνάκης. Για τον φίλο που το επέλεξε, έλα, έλα πίσω στη θέση σου, παρακαλώ, παρακαλώ. Άιντε και το σοφάκι σου είναι εδώ,

0: στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
1: Επιμένουμε.
0: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
1: Υπερέχουμε.
0: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
1: Ξεχωρίζουμε.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
1: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
0: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
1: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
1: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
2: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
3: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
2: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
3: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
3: Κυπευτικά, φυτά, δέντρα.
2: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
3: Ζωοτροφές.
2: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
3: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
2: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
3: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
2: Τηλέφωνο 26410-46390.
3: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
4: Μωρό μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
5: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
4: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
6: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
4: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
6: Ice cream. Αυτές είναι οι γεύσεις.
7: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα.
8: Αν το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
9: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
10: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
11: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
12: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
13: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
14: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
15: Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος. Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-56990.
16: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Όπελ.
17: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι ζήσον, ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπακάκια. Κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο. Και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Το Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26

0: το μεζεδάκι του.
1: Εκτάκτος, το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτος, το Σάββατο με τη Real News.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
3: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα.
4: Κάθε ώρα
3: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
4: Energy.
3: 94,2.
5: Energy μου, Μιχή μου, τα φιλιά μου, την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο, τον καλό μας κόσμο. Τα χρόνια μου πολλά να περάσετε όμορφα, ευλογημένα, με ασφάλεια πάντα στα πάντα όλα μας. Λοιπόν, λίγα λεπτάκια νωρίτερα σήμερα, έτσι, το κλείσιμο εκπομπούλας λόγω της ημέρας, σε οποία είχατε στο μικρόφωνο. Ευχαριστώ όλους. Μουσικό χαμόγελο στον Energy και μόνο. Παρεούλα μας είναι και ο Άκης Καφέ, Τριχονίδα Τράβερ Γρομιτσάρης, Κομώσης Μάριος, Φρικάζου Αλτίσιμο, ηλεκτρολογία αυτοκίνητων Βαγγέρης Αυτογιάννης, είναι η Protekerm Security και το Κέντρο Υπασίας, Ψυχτικές Εργασίες Φώτης Λόης, το M Κουλούρι μας Κουλουράκια Θεσσαλονίκης και Engine Oil Πρατήριο Κρονκαυσίμων Νικολός Παπούτσης. Υγεία λοιπόν, ευλογία, επιστρέφουμε τη νέα μας εβδομάδα. Το βραδάκι της Δευτέρας σταθερά μουσικά, ξέρεις, εκεί λίγο μετά από τις 10. Καλημέρα, χρόνια πολλά, υπέροχο Σαββατοκύριακο σε όλους, γεια σας.

δεν είναι εκπομπή μυστηρίου. Είναι εκπομπή με χαμόγελο. Μουσικό χαμόγελο με τη Σοφία Χατζή. Μόνο στον Energy 94,2.

0: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
2: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγρίνιο Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
0: Η ώρα είναι 1:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.